0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Με νοιάζεις.
2: Με νοιάζεσαι.
1: Αυτό ναι.
2: Και γιατί δεν έχει
1: δίκιο. Σε νοιάζομαι. Εντάξει, νοιάζομαι. Mm. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και η Παπαγιανόπουλα.
2: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ όμως σε μένα δεν μου το εύχομαι να βρει κάποιο οντοστάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
1: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, έτσι. Μετά, μπορεί να θέλει, α πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
2: Πάντα
1: εκεί. Έχω αυτογνωσία. Ξέρω, ρε παιδί μου. Τσιγκούνη δεν είμαι όμω. Το άλλο, αν με ρωτήσει, θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είναι.
2: Μέτριο.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώ δεν γίνεται.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Με νοιάζεις.
2: Με νοιάζεσαι.
1: Αυτό ναι.
2: Και γιατί δεν έχει
1: γυρίσει. Σε νοιάζομαι. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Mm. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος.
2: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί ο εγώ σου σε μένα δεν μου το εύχομαι να βρει κάποιο οντοστάθη, Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
1: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, έτσι. Μετά, άρα μπορεί να θέλει, ας πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
2: Πάντα
1: εκεί. Έχω αυτογνωσία, ξέρω ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είμαι.
2: Μέτριος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Με νοιάζει.
2: Με νοιάζεσαι.
1: Αυτό ναι.
2: Και γιατί δεν έχει
1: δίκιο. Σε νοιάζομαι. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Mm. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος.
2: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ σου σε μένα δεν μου το εύχομαι να βρει κάποιο οντοστάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
1: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, έτσι. Μετά, άρα μπορεί να θέλει, α πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
2: Πάντα
1: εκεί. Έχω αυτογνωσία. Ξέρω, ρε παιδί μου. Τσιγκούνη δεν είμαι όμω. Το άλλο, αν με ρωτήσει, θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είναι.
2: Μέτριο.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Έρχονται μηνύματα τα οποία είναι απάτη, αν είναι απάτη βεβαίως, γιατί δεν ξέρω κιόλας. Το Viber του σταθμού. Θα μου πεις ένας αριθμός είναι γι' αυτός, έτσι, οπότε...
2: Τι ήρθε?
1: Ήρθε ένα μήνυμα στα αγγλικά βέβαια.
2: Oh.
1: Λοιπόν, από ένα λογαριασμό μας έχει στείλει και παλιότερα μήνυμα, βλέπω εδώ. Α, χθες, how's it going, δεν απαντήσαμε. Και λέει εδώ, χαίρομαι που επικοινωνούμε.
2: Αγγλικά τα λέει τώρα.
1: Ναι.
2: Και κάνεις μετάφραση.
1: Ναι.
2: Πολύ εργαλείο είσαι εσύ.
1: Είμαι από το HR, από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή γνωστού πολυκαταστήματος ασιατικού, δεν θα αναφέρω τώρα το όνομα.
2: Νομίζω ότι λέγανε ότι είναι από το δικό μας το HR. Μήπως είναι από το δικό μας HR και μαθαίνουν ξένες γλώσσες και επικοινωνούν μαζί μας πια έτσι? Όχι.
1: Όχι, λέει. Ξέρω με το ίδιο HR, με το κατάστημα αυτό.
2: Αυτό θα ήταν τέλειο.
1: Μπορείτε, λέει, να δουλέψετε από το σπίτι και να κάνετε reviews, δηλαδή να κάνετε. Πώς το λένε,
2: κριτικές,
1: κριτικές των προϊόντων μας και θα παίρνετε 300 με 400 ευρώ την ημέρα.
2: Άπα!
1: Είναι, λέει, πολύ εύκολο και πολύ νόμιμο.
2: Να σε δω εγώ.
1: Μπορώ
2: τώρα
1: να σας στείλω, λέει, πληροφορίες.
2: Βεβαίως. Να πεις πάτα ναι. Φυσικά, τι θα ποιον θα χακάρω.
1: Άμα θα απαντήσω, yes.
2: Αλήθεια, πατάς.
1: Γιατί? Θα χακάρω το Viber του σταθμού.
2: Ωραία.
1: Το πολύ πολύ να χάσουμε ένα iPad. Έχουμε λεφτά.
2: Ωραία, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Yes,
2: να σε δω εγώ τώρα να διαφημίζεις από το γνωστό ασιατικό πολυκατάστημα στο σπίτι σου, θα ξέρουμε όλοι. Και να σου πω κάτι, θα μπαίνουμε και θα πατάμε και τους κωδικούς, παιδί μου. Ό,τι μας πουλάς, επειδή είσαι τίμιος άνθρωπος και καθαρός και ηθικός και δεν κάνεις τίποτα με βάση τα χρήματα, θα το αγοράζουμε.
1: Δεν μου απαντάει η Άντζελα.
2: Άντζελα, τι λέγανε?
1: Ναι, Άντζελα.
2: Α, μάλιστα. Θα σου απαντήσει τώρα η Άντζελα.
1: Ελπίζω.
2: Κάτσε, δεν γίνεται.
1: Ελπίζω,
2: τώρα.
1: Ένα...
2: Μα δηλαδή τι ρωτήσατε.
1: Μα έτσι τώρα.
2: Δηλαδή, μήπως η Άντζελα έχει ψυχολογικά και θέλει να φάει χιλόπιτα? Γιατί η κοπέλα μου σου είπαμε ναι. Δηλαδή, όμως λέγαμε ότι τι θα έκανες.
1: Εγώ περιμένω απάντηση.
2: Θα περιμένεις.
1: Θα προσβληθώ δηλαδή αν δεν απαντήσει.
2: Θα σου απαντήσει καλά.
1: Την ώρα που μίλαγα μου απάντησε η Άντζελα.
2: Όπα.
1: Για τα
2: η Άντζελα Μαϊμού τώρα λέει. Όχι η Άντζελα Μαϊμού. Η Άντζελα τέλος πάντων.
1: Ναι. Από γνωστό κατάστημα μας είπε θα βγάζουμε 300 με 400 ευρώ την ημέρα. Της απάντησα yes. Θέλω να γίνω reviewer. Και μου λέει ο ρόλος σου θα είναι απλώς να παίρνεις τα προϊόντα που θα σου στέλνουμε εμείς κάθε μέρα. Και εμείς θα σε πληρώνουμε μέσω τράπεζας, λέει, IBAN ή ψηφιακού πορτοφολιού.
2: Α, θα δώσω και το
1: στείλω, λέει, ένα παράδειγμα τώρα πώς δουλεύει.
2: Α.
1: Και θα πάρεις και 5 ευρώ ως αποζημίωση για το χρόνο σου. Οκ. Okay.
2: Από τα 300-400 ημερησίως δεν σου είπε 300-400 ή το μήνα.
1: 5 ευρώ το παράδειγμα. Τώρα την ημέρα μου έλεγε.
2: Έχει μια απόσταση τώρα για το ότι έχασε το χρόνο σου 5 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω.
1: 5 ευρώ, ρε παιδί μου, για το χρόνο για να δεις πώς γίνεται.
2: Α.
1: Και μετά θα μου στείλετε κανονικά προϊόντα και θα βγάζω 300-400 ευρώ την ημέρα.
2: Ωραία.
1: Να απαντήσω, OK.
2: Ναι, πάντα όχι.
1: Βαριέμαι όμως τώρα.
2: Βαριέμαι. Να σου πηγαίνει να τώρα θα έρθει
1: αυτό. Μου πηγαίνει να το iPad είναι του σταθμού. Ο Viber λογαριασμό είναι του σταθμού. OK, ρε, θα απαντήσω.
2: Okay. Μέσα στην επανάσταση μου είσαι σήμερα.
1: Και θα δει μετά, ξέρεις, ποιος είναι ο πιο πιθανό να δει τα προηγούμενα μηνύματα από όλους που ακολουθούν και να πατήσει να δει τι γίνεται.
2: Ο Νίκος Μάντζος. Ο Νίκος Μάντζος. Που θα δει Άντζελα και θα πει αμάν, αμάν, μωράκι. Ποιος μιλάει με το μωράκι? Μπες και εσύ τώρα στην αίρεση, Μάντζο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Παρασκευή ανακοινώνεται το σημαντικότερο Νόμπελ βραβείο, το Νόμπελ Ειρήνης. Και αυτό διότι από πέρσι, αν θυμάσαι, το ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Όχι, όχι, πάλι.
1: Δεν το πήρε πέρσι. Πήρε βεβαίως από τη βραβευτής, αν θυμάσαι, την Κολομβιανή, του έδωσε το μετάλλιο. Αλλά όπως είπε ο ίδιος, μπορεί να πήρε το μετάλλιο, αλλά ουσιαστικά η διάκριση είναι σε αυτόν που πρωτοβραβεύθηκε. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ είπε ότι για άλλη μια φορά έχει συμβάλει στον τερματισμό 8 πολέμων από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Βεβαίως μπορεί να παίζει αυτό που λένε 8 πολέμους να τελειώσεις, 9 να ξεκινήσεις. Πάντως είπε ότι δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή τους. Φημίζονται πως δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα.
2: Ναι, βέβαια. Τον δίνουν τα συστήματα.
1: Είναι πλέον καιρός, βεβαίως, είπε. Γιατί έχω παρέμβει σε τερματισμό τόσων συγκρούσεων. Ήταν μεγάλη μου τιμή που το έλαβα έμεσα την προηγούμενη φορά από την ίδια την βραβευθήσα. Η οποία δήλωσε, αν θυμάστε, υπό Τραμπ, ότι κανείς στην ιστορία δεν το άξιζε περισσότερο από τον πρόεδρο Τραμπ.
2: Βέβαια.
1: Αλλά δεν πρόκειται να το πάρω. Το πιο πιθανό, μάλλον, είναι να μην το πάρω.
2: Πώς λεγόταν εκείνο και το τραγούδι, τώρα μου έχει κολλήσει ένα που λέγε περιμένω, επιμένω, ένα σου σημάδι. Τι κομματάρα ήταν αυτή.
1: Ποια τώρα γι' αυτό, ρε εσύ.
2: Μήπως η Χρύσπα, όχι, ένα σου σημάδι.
1: Anyway.
2: Όχι, όχι, δεν γίνεται τώρα. Πάντως, το πιο σημαντικό τώρα να το στείλουμε κασετάκι.
1: Επειδή Παρασκευή είναι και η κλήρωση για τη Celine Dion, πιο πιθανό είναι να κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν συμμετάσχει το διαγωνισμό εδώ του Easy Live Experience και να πάει να δει Celine Dion με όλα τα έξοδα πληρωμένα παρά τον Νόμπελ Ειρήνης. Θεωρώ.
2: Θεωρώ.
1: Live απαγή. Γιατί δεν έχουμε δώσει το Easy Pass και αργήσαμε. Και είναι και η τελευταία μέρα συμμετοχών.
2: Και αν αύριο... το κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα δίνει ότι είναι ψεύτικο. Ότι απλά μπορεί και να
1: πάρουμε τηλέφωνο live.
2: Να πάρει το Easy Pass, α πούμε, και να τον. Μπορεί και αυτός, δηλαδή, να κάνει τη διαδικασία που κάνετε εσείς. Που ακούτε το Easy Pass από τις εκπομπές και θέλω να συμμετοχή.
1: Ναι, δεν αποκλείεται. Και εμείς αύριο κάνουμε την κλήρωση, παίρνουμε τηλέφωνο τον νικητή και λέει hello. Ντόναλντ, hello.
2: Ο οποίος ξέρει, κανονικά
1: θα περιμένει τηλέφωνο από τον Νόμπελ.
2: Μόνο την άλλη τη συσκευή εκεί πέρα, το κόκκινο κουμπί, το κόκκινο τηλέφωνο.
1: Αυτό θα έχει δώσει τηλέφωνο. Διαγωνισμό.
2: Αλλά ακριβώς σου λέει, παιδιά, 7 με 10 θέλω να μου πιστώνετε και τα υπόλοιπα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση, τίκετ σε ρίσεις.

0: Σον Μέντες και Καμίλα Καμπέγιο, Σενιωρίτα. Queen, the show must go on. Λίγα λεπτά μετά τις 6.30 και πάλι καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε εδώ στη θέση μας. Πρωινό Παρασκευής, 9 του μήνα, λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Easy breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Ακριβώς αυτό. Μπορεί να είναι Παρασκευή, μπορεί να είσαι κομμάτια. Ναι. Φίλε και φίλοι μου.
0: Είσαι κομμάτια, αρέσει, γιατί είναι Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή, κάθε εβδομάδα τα ίδια λέμε, αλλά είναι Παρασκευή που είναι τέλος εβδομάδας και υπάρχει μια αισιοδοξία και μια χαρά. Αλλά είναι και η κούραση όλης της εβδομάδας για όλους εμάς που ξυπνάμε τέτοια ώρα που ξυπνάμε.
1: Αυτά.
0: Και εγώ τα ήθελα όμως και βρήκα αφορμή και τάπα.
1: Ήθελα να πω, the show must go on.
0: Μα καλά, ναι, αυτό δεν είναι. Γιατί είμαστε και επαγγελματίες.
1: Παλιάτσι.
0: Βαράτε εσείς το τύπανο και εμείς χορεύουμε.
1: Ακριβώς, δεν λέει και ο άλλος αυτός ο άνθρωπος που τον έχουν βάλει, τον έχουν πληρώσει για να το πει αυτό σαν χλαμάρα. Ξυπνάτε με χαμόγελο. Easy breakfast.
0: Α, τον εκφωνητή λες.
1: Ναι,
0: όλη η Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο.
1: Βέβαια. Δείξτε δόντια. Είναι μόνο με χαμόγελο, δεν είναι με γέλιο. Μπορείτε να καλύψει δηλαδή και δόντια.
0: Λοιπόν, πάμε για Madonna, Lice Lambonita, Alex Warren, Ordinary και αμέσως μετά έρχεται το hack για σήμερα Παρασκευή. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you.

0: Μετώνα λοιπόν και το Λάις Λαμπονίτα, πρώτο ημίωρο Easy Breakfast, ώρα για το hack της ημέρας. Μου έχει κολλήσει τώρα στο μυαλό το μεταξύ, τζιγκλάκι, ώρα για το hack, ώρα για το hack. Έλεγα να κάνω ένα τζιγκλάκι δηλαδή.
1: Ωραίο.
0: Ναι, δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπα. Η ιδέα μπορεί. Το ώρα για hack, ώρα για hack.
1: Εμένα
0: αυτό είναι χάλια.
1: Ωραία για το hack, ώρα για το hack.
0: Ωραία για το hack. Ωραία για το hack. Να σου πω για κάτι. Κάνουμε τζιγκλάκι εδώ, βάζει και ο κουμεντάκος κάτι μπλιμπλί και από πίσω κάτι. Τσιου, τσιου, τσιου. Θα κάνουμε ένα σαν παροδία. Ωραία για το hack, ωραία για το hack, ωραία για το hack.
1: Άκουσε με τώρα. Είναι πολύ σημαντικό το hack που θα πω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε να το εφαρμόσουμε όλοι μας, ακόμα και τη στιγμή αυτή που καθόμαστε και ακούμε κάποιοι ή μιλάμε εμείς. Θα σου πω ότι το χρησιμοποιούν οι Navy Seals. Οι Navy Seals είναι η κύρια δύναμη ειδικών επιχειρήσεων του πολεμικού ναυτικού, τον είπα, από τις πιο επίλεκτες, τις πιο σκληροτράχυλες στρατιωτικές μονάδες στον κόσμο.
0: Τα βατράχια που λέμε εμείς εδώ.
1: Κατά κάποιο τρόπο, αλλά για αυτούς το Seal είναι Sea, Air and Land. Είναι πιάν το θάλασσα, αέρα και ξηρά.
0: Α, εγώ νόμιζα ήταν ολόκληρη η λέξη που σημαίνει φώκιανο. Ή... όχι, μάλιστα. Εντάξει, ήταν. Δεν κατάλαβα ότι ήταν αρχικά. Να, κάτι μαθαίνω. Ναι. Εντάξει.
1: Για να καταλάβεις, αυτοί κάνουν μια τρομερά σκληροπυρηνική
0: εκπαίδευση.
1: Το πιο μεγάλο στο highlight τους είναι η διαβολοβδομάδα, όπου είναι 5,5 μέρες εκπαίδευση με 4 ώρες συνολικά.
0: Ναι.
1: Στο κρύο, στη λάσπη, 4 ώρες συνολικά, κοιμούνται 15-20 λεπτά όλες τις μέρες 4 ώρες και τις 5,5.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι λοιπόν μια τεχνική που χρησιμοποιούν όταν βλέπουν ότι τα πράγματα πάνε να ξεφύγουν, όταν έχουν άγχος, όταν δηλαδή είναι ο έλεγχος της αναπνοής.
0: Ναι, βασικό.
1: Και η τεχνική που χρησιμοποιούν είναι η αναπνοή του κουτιού. Γιατί τη λένε έτσι? Όχι γιατί βάζουν το κεφάλι τους μέσα σε κουτί, γιατί αυτό νομίζω ότι θα πω. Αλλά γιατί είναι, έχει τέσσερι, έχει, είναι τέσσερα, τέσσερα, τέσσερα, σαν να έχεις ένα κουτί, δηλαδή τέσσερα. Εισπνοή τέσσερα,
0: ναι.
1: Κράτημα τέσσερα, εκπνοή τέσσερα, κράτημα τέσσερα. Μάλιστα. Οπότε είναι σαν να,
0: τετράγωνα, ας πούμε.
1: Στην πραγματικότητα η αναπνοή είναι η μοναδική λειτουργία του νευρικού συστήματος του αυτόνομου που μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτοί λοιπόν την αναπνοή τη χρησιμοποιούν όταν βλέπουν ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί είναι εισπνοή, μετράς.
0: Τέσσερα, ναι,
1: κάντο.
0: Εκπνοή τέσσερα.
1: Κάντο. Όχι, να μετρήσω.
0: Εισπνοή.
1: Κάνε λίγο.
0: Ωραία.
1: Εισπνοή. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Α, δεν σου. Όχι. Τι κάνεις?
0: Δεν μου έφτασε το τέσσερα, ναι.
1: Είδες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Θέλει εκπαίδευση. Ναι.
1: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εισπνοή. Κράτημα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εκπνοή. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Κράτημα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Το κράτημα δεν είναι διακοπή. Μία κοιτάς μετά αυτό το ύφος. Το κράτημα δεν είναι, είναι ακριβώς το σήμα το ότι, που θέλει ο γεύρος ότι τώρα είμαστε καλά. Δεν είμαστε σε... Το κάνουν τώρα...
0: Ναι, είναι οι Visils. 29 κατασκευαστές. Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Μειώνεις άμεσα, λέει, το αίσθημα του πανικού και σταματάει την παραγωγή κορτιζόλης και αδρεναλίνης.
0: Μάλιστα.
1: Το θυμάσαι?
0: Ναι, 4-4-4-4. Εισπνοή, εισπνοή, κράτημα, εκπνοή. Κράτημα.
1: Πάρα το κουμπί γιατί θα το δοκιμάσεις τώρα.
0: Ναι. Πάντως, όχι, πέρα της πλάκας, θέλω να πω ότι από όλα αυτά που έχουμε πει και από όλα αυτά τα οποία έχουμε πει και εκτός αέρα.
1: Θα πεις πάλι για το φυστικό βούτυρο.
0: Η αναπνοή, όχι ρε. Η αναπνοή είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορούμε να, στα οποία μπορούμε να εκπαιδευτούμε και πραγματικά μπορεί να βοηθήσει σε καταστάσεις στρες, κρίσης, πανικού κλπ.
1: Αλλά θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά, γιατί να είδες, ας πούμε, σου φύγει η αναπνοή.
0: Το ακούς εύκολα, δεν είναι εύκολο. Θέλει δουλειά. Αλλά. Πραγματικά μπορώ να πω ότι μπορεί να βοηθήσει.
1: Και τώρα που θα πατήσει το κουμπί, θα κάνουμε και εκπαιδευτικό εργαστήριο εκτός αέρα.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αποκτήσαμε και δουλειά πρωί-πρωί. Coldplay, Clocks και σε λίγο το λέξο ελληνογκρεκόραμα, διότι μετά την τεχνική αναπνοής θα σας διδάξουμε κιόλας, έτσι να μάθετε και κάτι για τις λέξεις που χρησιμοποιούμε περισσότερο ή λιγότερο καθημερινά. Τι εκπομπή είναι αυτή, ρε φίλε? Ούτε η Βικιφλέσσα δηλαδή.
1: Πάτε το κουμπί που θα πας να γλιτώσει το εκπαιδευτικό εργαστήριο.

0: Play και το Clocks στο Easy Breakfast 7 παρα 5. Έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, του show όπως έλεγες πριν, με το σημερινό λέξο ελληνογκρεκόραμα.
1: Και είναι μια λέξη που δεν θα σας αρέσει καθόλου, δεν θα σου κάνει και τίποτα. Δεν με νοιάζει όμως, έχω και δουλειές. Λοιπόν, αμυτός.
0: Άρα περιττή εισαγωγή.
1: Αλφα, ήτα, όμικρον. Το γράφει. Τι το γράφει.
0: Αϊός.
1: Αμυτός.
0: Αλφα μη, είπες αλφα ήτα.
1: Λέω τα φωνήεντα. Με εκεί μπορεί να είσαι ανορθόγραφος. Πού θα δει και στο μη, θα το γράψει αλλιώς.
0: Δεν το άκουσα, ρε φίλε.
1: Γιατί το. Πριν από δύο δευτερόλεπτα.
0: Το έγραψα γιατί βλέποντας το μπορεί να μου ήρθε κάτι.
1: Ωραία. Ναι, δεν σου έρχεται τίποτα. Είναι λοιπόν.
0: Το ξέρεις.
1: Ότι σου ήρθε.
0: Είναι το στερητικό Α.
1: Mm-hmm.
0: Και το μύτο που παίζαμε παλιά μπάλα και πετούσαμε το σουτ με το μπροστινό μέρος του ποδιού, το λέγαμε μύτο.
1: Α.
0: Όχι πλασέ δηλαδή, μύτο.
1: Οπότε αυτός, αυτός που δεν κάνει πλασέ.
0: Όχι, αυτός που δεν κάνει μύτο.
1: Α, που δεν κάνει μύτο. Ωραία.
0: Η καραβολίδα που λέγαμε.
1: Ο θερισμός λοιπόν, η συγκομιδή των καρπών, ίδια η σοδιά που σοθερίζεται.
0: Από εκεί βγήκε. Με το μύτο θέριζε στα δίχτυα.
1: Μάλιστα. Το αρχαία ελληνικά άμυτος ή αμυτός είναι από το αμάο που σημαίνει πάλι και αυτό θερίζω. Οπότε αμυτός είναι ο θερισμός. Τώρα που το χρησιμοποιούμε στην νεοελληνική, μπορεί να πει αμυτός σοφίας. Καταλαβαίνεις, σαν να λες, ας πούμε, ένας θησαυρός σοφίας. Γιατί είναι η συγκομιδή, το απόσταγμα. Έχει χρησιμοποιηθεί και για μαζικές καταστροφές, ας πούμε, για παράδειγμα, ανθρώπων στη μάχη, αμυτός στη μάχη. Και τώρα θέλω να σου πω ότι από εκεί το αμάο, το οποίο θεωρείται υποτίθεται ότι έρχεται από την πρωτοϊνδοευρωπαϊκή, που ξέρεις δεν υπάρχει τώρα, όλα αρχαία ελληνικά. Από εκεί λοιπόν έχει βγει το μάου, το κουρεύω των γκαραζών, τα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Το γερμανικό το Μάχεν, θερίζω.
0: Μάλιστα.
1: Το Μουαζόν, το γαλλικό. Ισπανικά πώς λέγεται το θερίζω, και εκεί σίγουρα θα δω.
0: Κάτσε, ρε φίλε.
1: Καλά.
0: Κάτσε, είπαμε, ξέρουμε να παραγγέλνουμε, ξέρουμε να συζητάμε, να πληρώνουμε με κάρτα, να πάρουμε ένα ταξί, να πούμε κάτι στο ξενοδοχείο. Το θερίζω, τι να το. Να πάω στην αγροτιά τώρα στις σοδιές της Ισπανίας και να πω θέρισες, ρε φιλαράκι, σήμερα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, το λες, ξέρεις να παραγγέλνεις ένα καφέ, τι λες, φρέντο εσπρέσο. Όχι, γιατί άκουσα το
0: φρέντο εσπρέσο στην Ισπανία.
1: Τι έχει.
0: Καφέ. Μεγάλα, ας πούμε.
1: Α, καφέ.
0: Κονλέτσε, παράδειγμα.
1: Καφέ.
0: Ναι, καφέ, ναι. Ξέρω να πάω. Δεν θα κάτσω τώρα να. Λοιπόν, άιντε.
1: Γιατί δεν κάνεις ένα ισπανογκρεκόραμα.
0: Αμάω κάτι άλλο, έλα.
1: Γιατί δεν κάνεις ένα ισπανογκρεκόραμα κι εσύ να είναι ταυτόχρονα οι λέξεις, ε.
0: Κάτσε να μάθω το θερίζω στα ισπανικά και μετά θα.
1: Μάθε το θερίζω όμως, γιατί σου λείπουν βασικά πράγματα.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε. Παρασκευή σήμερα έχουμε την κλήρωση για το Easy Live Experience.
1: Βέβαια.
0: Ακούστε, γιατί έρχεται το επόμενο Easy Live Experience στο καπάκι. Εβδομάδα. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Να δω.

0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
6: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
5: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
6: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
5: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξίους καταγγέλει ότι δέχτηκε 32χρονος χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στα πόδια. Σε ισόβια κάθεξη καταδικάστηκε ο δράστης της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή που σημειώθηκε το 2025 στην Αγία Παρασκευή. Το Μικτόρκο, το Δικαστήριο Αθηνών, έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο κατά πλειοψηφία, επιβάλλοντάς του την ποινή της ισόβιας κάθερξης. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά σήμερα ο ΟΠΕΚΑ. Την ίδια στιγμή η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου για την υποβολή νέων αιτήσεων για το επίδομα Α21. Οι αρχές του σημερινού ανακοίνωσαν χθες την ανάπτυξη αμερικανικών μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων για να αυξηθούν οι δυνατότητες ως προς τη συλλογή πληροφοριών για την επιτήρηση στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών που έχει μετατρέψει το κράτος της Λατινικής Αμερικής σε πεδίο μάχης μεταξύ αντίπαλων καρτέλ. Easy Sports. Ο Παναθηναϊκός έφτασε στις 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια παραμένοντας αήττητος στην Ευρωλίγκα καθώς επικράτησε με 92-74 της Φενερμπαχτσέ στο ΟΑΚΑ. Easy Weather. Έθυρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική με ένταση 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 18 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
2: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα, στο Κηφισό, στην άνοδο έχει κίνηση και στα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια και έχει και έτσι μικροκαθυστερήσεις ψηλότερα στο ύψος του κόβου μεταμόρφωσης. Μας δίνει ο χάρτης ένα πολύ μικρό κομματάκι εκεί, μικροκαθυστέρηση δηλαδή. Λεωφόρος Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, Πειραιάς, Οικόνονος και η Γούναρη και λίγο ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρονα. 9 Οκτωβρίου, σήμερα σαν σήμερα το 1986, ανοίγει το musical του Andrew Lloyd Webber, The Phantom of the Opera.
3: Α, και το έχεις δει κιόλας, ε?
2: Το έχω δει, ναι, στο Λονδίνο, 13.629 παραστάσεις.
3: Νομίζω ότι θα μας έλεγες τους 13 Αυγούστου, το είδες τότε, το θυμάσαι.
2: Το 40 γεννημένο σαν σήμερα ο Τζον Λένον και βεβαίως στα ισπανικά ευχαριστώ πολύ τη Μαρία γιατί εγώ δεν μπαίνω τώρα στα ChatGPT αμέσως με το που δημιουργηθεί παραμικρή απορία. Άιντε ChatGPT. Στέλνει η Μαρία λοιπόν, το θερίζω, στα ισπανικά λέγεται κορτάρ.
3: Α, κάσι.
2: Που λέμε κόρτε εμείς.
3: Α, ναι, να σου πω κάτι όμως. Γιατί όμως.
2: Αυτό λέγεται. Αυτό έτσι.
3: Όχι, άσχετο με το αμάο.
2: Ο άσχετο, ναι.
3: Επίσης, πώς τη λένε οι φίλοι μας Μαρία, είπες.
2: Απογοητεύεται.
3: Απογοητεύτηκα. Γιατί η Μαρία να μην ξέρει ισπανικά και ότι μπήκε μέσα στο ChatGPT. Γιατί αυτό υπονόησες, ότι η Μαρία μπήκε στο ChatGPT. Ενώ τώρα, μπορεί απλά θεωρώ... η Μαρία να ξέρει πολύ καλύτερα ισπανικά από σένα.
2: Όχι, ξέρει ισπανικά, δεν είπε ότι μπαίνει. Είπε ότι εγώ δεν μπαίνω.
3: Α.
2: Γιατί θα μπορούσε και την ώρα να βάλω κάτι να δω πώς είναι το θερίζω στα ισπανικά.
3: Θα έπρεπε να σε ενδιαφέρει για να το κάνεις αυτό. Γιατί είμαι σίγουρη ότι κάπου θα μπήκε στην Ισπανία στο ChatGPT για να συνεννοηθεί. Αν δεν χρειαζόταν, γιατί είχε το παντογνώστη
2: που μιλούσε.
3: Που ξέρει.
2: Και δεύτερον, εντάξει, μιλούσα λίγο και κάτι καταλάβαινα, κάτι δεν καταλάβαινα. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Δεν
3: πρώτα σε ενδιαφέρει κάτι, μετά παίρνει για να το ψάξει. Πώς. Είπε. Πέταξε και τα γυαλάκια του, αλλά όχι με πολύ δύναμη. Με σπάσουν κιόλα και έχουμε άλλα.
2: Fools Garden, Lemon Tree, σε λίγο George Michael, Careless Whisper για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Lemon Tree, Fool's Garden. Απογοήτευση από την Μαρία που μου έστειλε το κορτάρ, γιατί μου έστειλε μήνυμα ότι μπήκε στο Google Translate και μου το έστειλε. Και εγώ νόμιζα ότι μιλούσαμε με τον Θερβάντες.
1: Ναι. Με τον ίδιο.
0: Ή έστω κάποιον από το Ινστιτούτο.
1: Συγγενή.
0: Όχι, συγγενή, από το Ινστιτούτο Θερβάντες. Λέω εντάξει. Αλλά τελικά ήταν και
1: αυτό. Περίμενε ότι θα σου φέρει και τον Δον Κιχώτη, ότι θα σου φέρει αντίτυπο Ισπανικά. Ωραία, μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Επικαιρότητα.
1: Επικαιρότητα. Κοίτα να δει, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τώρα από τα sites που μπαίνω. Εσύ τι βλέπεις? Βλέπω
0: ιδιαίτερο.
1: Εδώ πέρα τίποτα ιδιαίτερο. Τίποτα ιδιαίτερο.
0: Τίποτα έτσι,
1: ιδιαίτερο.
0: Δηλαδή top θέμα, ας πούμε, κάτι.
1: Πολύ ψηλά συνεχίζει και παίζει ο Νίκος Καρβέλος και η Άννα Βύση. Να σου πω κάτι. Το καλύτερο που είδα ήταν χθες σε ένα βιντεάκι. Είναι αυτό το παιδί, ο Ευθύμης Κάλφας. Τώρα δεν έχω καταλάβει εγώ τώρα αυτό τι είναι. Είναι κωμικός, είναι ηθοποιός γενικότερα. Είναι.
0: Και ο συνάδελφος είναι. Κάνει εκπομπή δηλαδή σε ραδιόφωνο.
1: Α, ωραία. Πολύ ωραίος. Ναι, τέλος πάντων, εγώ τον πετυχαίνω στα social. Ο οποίος έλεγε: ευτυχώς που χωρίσανε, που τα σπάσανε έτσι ο Καρβέλας με τη Βύση. Για να το τρίψουμε, λέει, σε όλους εσάς. Το είδες.
0: Για τις πρώην.
1: Που λέτε ότι είσαστε φίλοι με τους πρώην. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά. Γιατί λέει, πηγαίναμε να σας πούμε κάτι και λέγατε κι εσείς: μα πώς, αφού τα έχουν καταφέρει ο Νίκος και η Άννα. Να λέει, πάρτε τα τώρα.
0: Πάρτε τα.
1: Εσύ είσαι πολύ αυτή τη λογική εδώ μεταξύ.
0: Ναι. Ποιο, ποια λογική.
1: Ότι δεν κάνουμε παρέα με τους πρώην.
0: Εγώ δεν κάνω παρέα.
1: Δεν κάνω ούτε με τον εαυτό μου. Κοιτάζομαι το πρωί στον καθρέφτη και λέω: σήμερα δεν θα τα πούμε. Δεν θα τα πούμε σήμερα.
0: Πραγματικά.
1: Δεν σε θέλω.
0: Θα σου μιλήσω την άλλη εβδομάδα. Δεν είσαι άξιος να σου μιλήσω καν ούτε στον καθρέφτη.
1: Λοιπόν,
0: δεν βλέπω δηλαδή. Δεν είναι κανένα σοβαρό θέμα της επικαιρότητας. Εντάξει, το πετρέλαιο, αν θέλετε να πούμε ότι είναι στα 102 κάπου εκεί, πέφτει γιατί υποτράπω ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές δεν θα χτυπήσει το Ιράν. Στη Γαλλία βεβαίως έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις, μεγάλες μαθητικές κινητοποίησεις οι οποίες συνεχίζονται. Τα λέγαμε και χθες. Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας. Και το θέμα το ενεργειακό, διότι πιέζει η Ελλάδα, η Ιταλία και κάποιες άλλες χώρες έτσι ώστε να δοθεί μια ευελιξία στο θέμα της ενέργειας και της βοήθειας προς τους πολίτες των χωρών που θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Κυρίως διάβαζα τώρα αν έρθει λέει, αν έχουμε κάνα πολύ κρύο χειμώνα, τα αποθέματα της Ευρώπης είναι πολύ περιορισμένα. Ο Νότος πιέζει για ευελιξία, οι βόρειες χώρες δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος.
1: Θυμάσαι που ένας διευθυντής μας εδώ πέρα ήθελε να πούμε τον καιρό σε 5 λέξεις?
0: Έχω και το σήμα.
1: Για βάλ' το λίγο.
0: Μόνο το σήμα έμεινε.
2: Ο καιρός σε 5 λέξεις.
1: Και θυμάσαι που εμείς οι καμπαντήσεις σε αυτό. Γιατί έλεγα εγώ, μα συγγνώμη, πώς θα λέω τον καιρό σε 5 λέξεις. Τώρα όμως που θα κοιτάμε το πετρέλαιο, τι γίνεται με το καιρό.
0: Ναι,
1: αν,
0: ναι.
1: Πώς το λένε, θα μας τελειώσουν τα αποθέματα. Τώρα μπορεί ο καιρός σε 5 λέξεις να είναι πολύ σημαντικός. Που θα λέω κρύο, πετρέλαιο, γιοκ. Κρύο, μην το ανάψεις. Κρύο.
0: Τέσσερις, ναι.
1: Τέσσερις,
0: μια χαρά. Και επίσης το σήμα αυτό που έπαιξε τώρα έρχεται ως απάντηση στην παραγωγή που με ρώτησε γιατί έχω μια καρτέλα εδώ με όλα τα σήματα. Και μου λέει: γιατί δεν έχεις βγει όλα τα παλιά. Λέω: θέλω να τα βλέπω να θυμάμαι.
1: Ακριβώς.
0: Είδες που χρειάστηκε τώρα.
1: Ναι.
0: Μετά από 7 χρόνια.
1: Γιατί ξαφνικά ο καιρός μπορεί να ανέβει πολύ πάνω στην επικαιρότητα με όλα αυτά που θα συμβούν. Δεν σου πω τι λέει με τον καιρό το Σαββατοκύριακο. Που σου παρόμοιζε στούλα, έτσι. Δεν έχεις κοιτάξει.
0: Σήμερα 29 βαθμοί. Νομίζω αύριο μεθαύριο συννεφιά. Δεν έχω κοιτάξει, να σου πω την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Back to Black
1: από Amy, Καζαμία
0: Winehouse και σε λίγο Harry Styles.

0: Harry Styles και As It Was, 7:23 πρώτα λεπτά πρωινό Παρασκευής. Να πάμε λίγο στο χώρο της εκπαίδευσης, γιατί και χθες λέγαμε Ελλάδα 2.0 με τους οβάδες που πέσανε εκεί στη Λαμία. Η Γκράβα είναι κλειστή από σήμερα.
1: Α.
0: Ναι, γίνεται, μιλάμε για χιλιάδες μαθητές. Το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα στην Ελλάδα.
1: Η Μαρίνα πάει εκεί.
0: Μία ως μία εκεί ψάχνουν να βρουν.
1: Η κολλητή της Βρυσίδας, σαν νηπιάζουν.
0: Α, ωραία, ωραία. Δεν θα πάει σήμερα, θα κάνει τηλεκπαίδευση.
1: Α, ωραία, γιατί τι έπρεπε.
0: Το Δήμο, γιατί κάτι, όχι.
1: Α, με την Οσμή.
0: Έχει μία Οσμή, ναι. Έχει μία Οσμή.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: 10 μέρες. Κάποιος να έφυγε, μην αντί, ξέρω τι άσπω τώρα.
1: Και πρόσεξε τώρα, προφανώς υπήρξε αυτή η κινητοποίηση επειδή είχαμε το φρικτό δυστύχημα στην Πλάκα.
0: Φυσικά.
1: Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό.
0: Μάλλον.
1: Ναι,
0: δεν είμαστε και απόλυτοι, αλλά. Αν δεν υπήρχε, ναι, δεν ξέρεις.
1: Μπορεί να πηγαίνει να λέγανε δεν είναι τίποτα, δεν,
0: ναι,
1: είναι, τίποτα.
0: Ναι, ναι, τίποτα.
1: Κάποιο δεξαμενόπλο, πώς είδε, θυμάσαι τότε. Ποια η περιοχή ήταν τότε που είχε μυρίσει για 3-4 μέρες.
0: Όλη η Αθήνα είχε μυρίσει.
1: Α, όλη η Αθήνα.
0: Που λέγανε. Που πέρασε, ναι, γιατί.
1: Τελικά καταλήξαν ότι είχε πέρασει ένα πλοίο.
0: Ένα πλοίο, ναι, και κάτι. Δεν καταλάβαμε, δεν μάθαμε και ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Αλήθεια, δεν μάθαμε ποτέ. Επίσης, λέει στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής έγινε μια καταγγελία. Εις βάρος μιας εκπαιδευτικού, σε βάρος 13χρονης μαθήτριας Β' Γυμνασίου από την Κένια, σύμφωνα με την μητέρα της μαθήτριας, η καθηγήτρια έκανε αναφορά στο χρώμα του δέρματός της.
1: Ωραίο.
0: Της είπε να πας στη χώρα σου.
1: Τέλειο.
0: Πέταξε στο έδαφος το πακέτο με τα πατατάκια που κρατούσε η μαθήτρια και τη ζήτησε να τα μαζέψει. Η ίδια, η οποία εκπαιδευτικός τώρα λέει πηγαίνει σε άλλο σχολείο,
1: ναι,
0: μέχρι,
1: ναι,
0: να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Η ίδια εκπαιδευτικός το 25. Σύμφωνα με τότε καταγγελία, σε μαθήτρια η οποία είχε κινητικά προβλήματα και χρησιμοποιούσε ανελκυστήρα του σχολείου για να πάει στην τάξη της, αφισβήτησε την ανάγκη χρήσης και της απευθύνθηκε, λέει, με τρόπο που η οικογένεια χαρακτήρισε προκλητικό και απαξιωτικό, και τότε το παιδί ξέσπασε σε κλάματα. Και τότε είχαν ξεσηκώθει οι μαθητές, και τώρα ξεσηκώθηκαν οι μαθητές, που σημαίνει ότι υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, αν με ρωτάς, και έχουν κάνει κατάληψη στο σχολείο. Η ίδια εκπαιδευτικός που και τότε μεταφέρθηκε σε άλλο σχολείο.
1: Και πήγε και βρήκε ένα καινούριο στόχο. Εντάξει.
0: Τα λέμε και αυτά, γιατί δεν παίζουν πολύ ψηλά, αλλά συμβαίνουν και είναι στην καθημερινότητά μας και στην κοινωνία μας και πολύ πιο σημαντικά από το αν ο Τραμπ ξύθηκε, ας πούμε, και έπεσε το πετρέλαιο.
1: Και στην πραγματικότητα τώρα, ξέρετε, κι εμείς. Προφανώς, άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους υπάρχουν σε όλους τους τομείς.
0: Ναι.
1: Και εμείς μπορεί να μην κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Όμως, αν μη τι άλλο, δεν έχουμε τόσο μεγάλη επιρροή. Δηλαδή, η δουλειά μας δεν επηρεάζει τόσο πολύ τον κόσμο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχεις το παιδί σου και έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος το διαμορφώνει, εκπαιδευτικός, το παιδεύει. Δηλαδή, με την έννοια της αρχαιολογίας, καταλαβαίνεις. Για να θυμηθούμε και το λέξη ελληνογκρεκόραμα. Δεν μπορεί να είναι οποιοδήποτε άνθρωπος εκεί πέρα με ψυχολογικά προβλήματα,
0: προφανώς,
1: με ρατσιστικές πεπιθήσεις.
0: Ή όταν ανακαλύπτεται ένας τέτοιος άνθρωπος να μην αντιμετωπίζεται και
1: ακριβώς
0: να παραμένει με ημίμετρα.
1: Ας πάει σε δημόσιο. Πάει να πάει σε ένα γραφείο. Να πάει σε ένα γραφείο. Να αντιμετωπίσει κάποιον ενήλικα και εκεί ό,τι γίνει.
0: Ας πάει και σε ένα γραφείο να μην αντιμετωπίσει κανένα.
1: Ας μην αντιμετωπίσει και κανένα.
0: Το πληρώνουμε άλλα κι άλλα. Ας πληρώσουμε και αυτόν.
1: Έλατε.
0: Έχω και μια είδηση.
1: Τι άλλο θα πληρώσουμε σε λίγο.
0: Πόσο λίγο τι άλλο θα πληρώσουμε. Προς το παρόν, Baby I Love Your Way, Big Mountain, για να ολοκληρώσουμε μουσικά αυτό το πρώτο ημίωρο αυτής της ώρας στο Easy Breakfast.

0: Η Big Mountain και το Baby I Love Your Way, 7 και 29 πρώτα λεπτά πρωινό Παρασκευής. Καθυστέρησα λίγο γιατί έβλεπα πιο this or that να βάλω από αυτά που έχω βρει. Δηλαδή με ποιο θα φάω λιγότερο ξύλο. Θα δω.
1: Ότι έχεις γίνει, ότι τρως και μπούλινγκ εδώ πέρα.
0: Δεν είπα από σένα.
1: Α,
0: από την κοινωνία, λέω.
1: Από την κοινωνία.
0: Μεταφορικό ξύλο. Προφανώς δεν μιλάω για κυριολεκτικό ξύλο. Γιατί αλλιώς θα σας τα πάρω όλα στα δικαστήρια. Πάρω τον κύριο Δημητρακόπουλο για να σας τα πάρω όλα.
1: Κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια μέσα στην ημέρα, χάρισε τους εν υδάτωση, ανακούφιση και αναζωογόνηση με τις οφθαλμικές σταγόνες Οπτοφρές της Ιντερμέντ. Για αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης κάθε φορά που τα μάτια στο χρειάζονται. Οπτοφρές της Ιντερμέντ για ξεκούραστη αίσθηση στα μάτια κάθε μέρα. Εν τω μεταξύ, άσχετο, αλλά πραγματικά πόσο ρε παιδί μου καταπονούνται τα μάτια. Τώρα κάτι λίγο η έλλειψη ύπνου. Κάτι το γεγονός ότι δύο φορές το βράδυ, δύο συνεχόμενα βέβαια, έχω βγει και έχω
0: βαφτεί. Αυτό να τα πεις, νόμιζα δεν τα έλεγες, ναι.
1: Αισθάνομαι θολά τα μάτια μου. Να, εδώ χρειάζονται τώρα οι Οπτοφρές, οι σταγόνες της Ιντερμέντ. Πάμε για διάλειμμα και άντε.
0: Βλέπω χθες πάντως.
1: Βλέπω θολό πάντως όμορφο.
0: Στο χθεσινό This or That,
1: ναι,
0: που έλεγες να διαβάζεις τις σκέψεις των άλλων ή τις σκέψεις των ζώων. 70%, 69% να διαβάζεις.
1: Των ανθρώπων, ναι.
0: Τις σκέψεις των άλλων, ναι, ναι.
1: Των άλλων. Δεν σας νοιάζουν καθόλου τα ζώα. Περισσότερο ενδιαφέρον θα κάνει σκέψη των ζώων, πάντως πιστεύω, από ότι των ανθρώπων.
0: Σκέψη των ανθρώπων, ναι.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο με το επόμενο, με το σημερινό This or That. Βεβαίως τα νεότερα για την κίνηση αμέσως μετά τη διακοπή.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodor στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
14: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
15: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Που την επόμενη Παρασκευή σας έχουμε ακόμα ένα Easy Movie Experience powered by the E. Σας προσκαλούμε στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Μια ταινία που θα ανακαλύψετε λίγο πριν την προβολή της. Να σας πούμε όμως ότι είναι ένα σκοτεινό μυστήριο. Η ταινία αυτή δηλαδή έχει σκοτεινό μυστήριο. Δεν είναι ταινία σκοτεινό μυστήριο. Η υπόθεση είναι σκοτεινό μυστήριο.
1: Είναι σκοτεινό μυστήριο και η ταινία, γιατί δεν την ξέρουμε ακόμα.
0: Ναι, ούτε εμείς που κάνουμε το βίντεο το εισαγωγικό. Γεμάτο ένταση και ανατροπές. Παρασκευή λοιπόν 16 του μήνα, 9 και 4, soundis.gr κάθετο CZ972, εκεί διεκδικείται διπλές VIP προσκλήσεις Easy Movie Experience powered by the αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού μεταξύ της Λένορμαν και της Αχαρνών, στην Αττική οδός το ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και την Λεωφόρο Ηρακλείου, τα κλασικά αυτής της ώρας. Η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, η Μικράς Ασίας, η Ελιπέδου και η Κόνωνος στον Πειραιά και κεντρικότερα ο άξονας Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αυτά μας δίνει ο χάρτης. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά και σε λίγο έρχεται το σημερινό This or That.
1: Όπως είπε και ο Στάθης, το 70% χθες αποφάσισαν μέσω Instagram ότι προτιμούν να διαβάζουν τις σκέψεις των άλλων, ενώ το 30% να διαβάζουν τις σκέψεις των ζώων. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι αν είχαμε την ικανότητα να διαβάζουμε τις σκέψεις των άλλων ανθρώπων, θα ξενερώναμε πάρα πολύ με το ανθρώπινο είδος. Ενώ αν μη τι άλλο με τα ζώα, κάπως θα διασκεδάζαμε. Δηλαδή, θα έλεγες, γιατί με μένα, ρε παιδί μου, εντάξει, με τη σχέση που έχω με το σκύλο μου, ενώ και όσοι έχουν ζώα, γελάς πάρα πολύ και σοκάρισες ότι ένα πλασματάκι το οποίο δεν έχει τη συνείδηση που έχεις εσύ μπορεί να σκέφτεται, μπορεί να κάνει συνδυασμούς, μπορεί να, κάνει, ξέρεις, να έχει μια δράση-αντίδραση. Οπότε θα διασκεδάζαμε τουλάχιστον με τους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι,
1: ξενερώναμε.
0: Θα διαβάζαμε εμείς και των ανθρώπων, οι άλλοι τη δική μας και θα ήμασταν όλοι εδώ πέρα.
1: Μια
0: ζούγκλα, ένα χάος. Ένα χάος κανονικό. Λοιπόν. Ωραία. Κάτι τέτοιου στυλ είναι και το δικό μου για σήμερα.
1: Α, επέλεξες τελικά.
0: Τέτοιου στυλ, ναι, κάτι διάλεξα, ναι. Ήμουν μεταξύ δύο. Θα φάω ξύλο και με τα δύο, αλλά λέω ας φάω λίγο ξύλο σήμερα και το πολύ να το φάω την Τρίτη.
1: Ωραία.
0: Taylor Dane για τη συνέχεια. Tell it to my heart στο Easy Breakfast.

0: Η Olivia Dean και το So Easy to Fall in Love είναι 8 παρατέταρτο Easy Breakfast. This or that. Λοιπόν, το σημερινό This or That, πρόσεξε τώρα να δεις, έτσι είναι λίγο βαθύ, δεν είναι...
1: Είμαι σίγουρη, μόνο βαθύ.
0: Θα προτιμούσες να μην δείχνεις ποτέ τα συναισθήματά σου ή να μην μπορείς ποτέ να τα κρύψεις. Καλό δεν είναι.
1: Περίμενε να το σκεφτώ. Ή να μην καταλαβαίνει δηλαδή, κανείς τα συναισθήματά σου.
0: Ποτέ να μην μπορεί
1: ή να τα βλέπουν όλα.
0: Ναι. Ή να μπορείς ποτέ να τα κρύψεις.
1: Θα θυπώ μια ζωή, οπότε πρέπει να το αποστάρω μετά. Πρέπει να κάνω. Δηλαδή, εντάξει,
0: ωραία,
1: πραγματικά.
0: Να σα λοιπόν, πω το άλλο.
1: Όχι. Δεν θα. Την τρίτη το άλλο. Λοιπόν, θα προτιμούσες να κρύβεις τα συναισθήματά σου ή να μην μπορείς να τα κρύψεις και να φαίνονται όλα. Μάλιστα. Το δεύτερο. Το δεύτερο, γιατί να σου πω κάτι.
0: Να μην μπορείς να τα κρύψεις.
1: Να μην μπορείς να τα κρύψεις και να φαίνονται όλα.
0: Όχι, ρε Σίλ.
1: Το καταλόγιστο θα πούνε από κάποιο σημείο και μετά. Και επίσης, όλα αυτά τα ψυχοσωματικά που έχουμε είναι επειδή τα κρύβουμε. Άντε καλέ! Εσύ ειδικά που θα προτιμούσε να κρύβει τα συναισθήματά σου.
0: Ναι, δεν θέλω να.
1: Τα βλέπουμε όλοι τα συναισθήματά σου. Καλά. Δεν μπορεί να κρατήσει τίποτα.
0: Δεν βλέπετε σχεδόν τίποτα.
1: Όντως δεν έχει ώμου τώρα που το συντάγαμε χθες.
0: Ή δεν το δείχνω.
1: Του ώμου. Όχι, φαίνεται από αυτή την πλούζα.
0: Νόμιζα έλεγε. Όντως δεν έχω συναισθήματα.
1: Όχι, όντως δεν έχω ώμου. Έχει συναισθήματα και δεν τα δείχνει.
0: Φυσικά. Φυσικά. Εννοείται. Εννοείται.
1: Άρα αυτό που φαίνεται ότι δεν χαίρεσαι τόσο πολύ και δεν
0: είναι. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια. Αλλά έχω άλλα πράγματα. Είναι αλήθεια. Έχω άλλα πράγματα τα οποία δεν τα εξωτερικεύω. Προφανώς δεν τα εξωτερικεύω. Και αρκετά θα μπορώ να σου πω. Μου δημιουργούν προβλήματα εσωτερικά. Μπορεί. Οπότε αν τα εξωτερικεύω.
1: Τι προβλήματα εξωτερικεύω
0: να ήμουν.
1: Ούτε μια σπιτρίχα δεν έχει τόσο πολύ.
0: Πώς δεν έχω. Επειδή τα κουρεύω τα μαλλιά μου σχεδόν στρατιωτικά για να μην φαίνονται. Ή ξυρίζομαι για να μην φαίνονται οι άσπρες τρίχες.
1: Α, πέτυχα και τον Αλέξανδρο, τον κομμωτή σου χθες.
0: Θα πάω σήμερα.
1: Του λέω ρε, εσύ μπορεί να μην τον κουρεύει σαν χρυσαυγίτη. Και μου είπε το ζητάει μόνο του. Εντάξει, λέω άμα το ζητάει μόνο του. Μην κουρεύει αυτά τα πλαϊνά τόσο πολύ.
0: Μα είναι στα πλαίσια του ότι θέλω να δουλεύω όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται ακόμη και στο μαλί μου πάνω. Δηλαδή κουρεύοντα τα πάρα πολύ κοντά, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα επειδή το μαλλί μου είναι σπαστό. Αν το αφήσω λίγο να μακρύνει, που δεν είναι άσχημο, καλό είναι, okay, πρέπει να βάζω προϊόντα. Κάθε μέρα εγώ δεν μπορώ να βάζω προϊόντα.
1: Ωραία. Λοιπόν. Ένα on, αλλά είναι
0: ναι,
1: και Παρασκευή. Σειρά.
0: Θες να σου βάλω άλλα 5 από χθες. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Θα προτιμούσες να μην μπορείς ποτέ να κρύψεις τα συναισθήματά σου.
1: Να φέρω...
0: ή να. Ναι. Θες να τα κάνεις εσύ, να στα στέλνω να τα λες εσύ.
1: Όλα, πες. Θα προτιμούσες να κρύβεις λοιπόν τα συναισθήματά σου για πάντα ή να φαίνονται όλα.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: 6-9-8-1-9-7-2-1-7-2. Beverly Knight, Piece of My Heart, εδώ στον Easy. Ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να μία από αυτές.

0: Shane και Sia, Dusk Till Dawn. Μοιρασμένες εδώ οι απόψεις στο Viber τουλάχιστον για το σημερινό This or That. Και στο Instagram έχει ανέβει το συγκεκριμένο βιντεάκι. Μπορείτε να μπείτε και εκεί να ψηφίσετε, να δούμε τα αποτελέσματα αργότερα και τη Δευτέρα το πρωί βεβαίως.
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι ο κόσμος αναγνωρίζει τη βαθύτητα του σημερινού ερωτήματος.
0: Καλά.
1: Και τους έχει βάλει σε σκέψεις. Σας έχει βάλει σε σκέψεις αν πραγματικά είναι πιο σόφρον να δείχνεις όλα σου τα συναισθήματα, να τα βλέπουν δηλαδή όλοι τα συναισθήματά σου, να μην μπορείς να τα κρύψεις ή να μπορείς να τα κρύψεις. Εγώ πάντως θα πω, άσχετα από τα μηνύματα, ότι θεωρώ ότι το μεγάλο επικοινωνιακό πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή ως κοινωνία είναι γιατί ακριβώς κρύβουμε. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά δεν μπορείς τώρα από την αρχή. Τι θα κάνεις δηλαδή.
1: Άκου να δεις. Αν μπορούσα εγώ να βλέπω το συναίσθημά σου αναπάθησα στιγμή, έτσι, χωρίς να το καλύπτεις, ενδεχομένως να μην κορυφωνόταν κιόλας. Κατάλαβες τι εννοώ. Πιέζουμε πράγματα. Δηλαδή, εσύ στην προσπάθειά σου, εγώ στην προσπάθειά μου, να είμαι σε κάποιους κανόνες. Δηλαδή, άμα μου λες, ρε, εσύ γιατί το κάνεις αυτό, με εκνευρίζεις.
0: Ναι, εντάξει,
1: θα σου έλεγα εγώ, οκ, okay, τον εκνευρίζω. Κάτσε να το σταματήσω. Θέλω να τον εκνευρίζω. Όχι. Τώρα, αν ήμασταν παντρεμένοι και είχαμε δύο παιδιά. Εντάξει, τώρα... προφανώς δηλαδή... θα ήθελα να πάρω το κεφάλι.
0: Ακριβώς, αυτό πήγα να σου πω.
1: Δικαιολογούμε τη Δέσποινα, λοιπόν.
0: Τώρα πραγματικά παρουσίασες μία ιδιαίτερη εικόνα που σκέφτεσαι εσύ, γιατί εγώ σε εκνευρίζω. Και δεν λες, σε εκνευρίζω, πρέπει να πάω να. Κατάλαβες.
1: Ναι, θέλω να πω πάντως ότι όταν είμαστε καθαροί, εγώ αυτό το μάθα με το σκύλο. Και α κοροϊδεύει εσύ. Λέω ξαφνικά. Είδα, ας πούμε, ότι τον εαυτό μου, όταν συμπεριφερόμουν, όταν μιλούσα στο σκύλο, είχα πολύ πιο καθαρό όριο. Το ναι ήταν ναι, το όχι ήταν όχι. Και λέω, κοίτα να δεις που δεν το κάνω αυτό στους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στους ανθρώπους θα πω ναι, αλλά ταυτόχρονα μπορεί και να μην θέλω να πω ναι, αλλά λέω ναι, για να μην γίνω, ας πούμε, να μην είμαι αρεστή ή οτιδήποτε. Ή το αντίστροφο, δηλαδή, λέω όχι, αλλά πάλι δεν το εννοώ. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι πόσο πιο καθαρή θα ήταν η επικοινωνία, αν πραγματικά αυτό που σκεφτόμασταν, το επικοινωνούσαμε.
0: Εντάξει, αν είναι σε ένα επίπεδο του να πω ναι σε κάτι, όχι σε κάτι κτλ. Αν πηγαίνει σε κάτι παραπάνω που εσύ θεωρείς ότι.
1: Το ναι και το όχι, περίμενε λοιπόν. Με μισό λεπτό. Το ναι και το όχι δεν είναι μόνο. Δηλαδή, για παράδειγμα, πάμε το Σαββατοκύριακο στους γονείς μου και λέω ναι. Ενώ πραγματικά. Δε, όχι, ρε φίλε, γιατί η μάνα σου είναι απάλευτη.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό ακόμη και αν το πει, πες ότι το κρύβεις, αλλά δεν θες να το κρύψεις και το λες, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν
1: αντιμετωπίζεται επειδή έχει αυτή τη σχέση, δηλαδή, με τη μάνα σου, ενώ που ήσασταν εξάρτητη.
0: Ρε, πάλι με μένα, ρε φίλε.
1: Όχι, άλλο. Λέω, άμα ήσουν όμως.
0: Πες, άστο αυτό, εγώ σου λέω.
1: Άστο αυτό, άστο ένα, άστο άλλο, άστο άλλο.
0: Αν έβλεπα εγώ με τα πραγματικά σου συναισθήματα, ότι με θες πάρα πολύ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Θα έλεγες, ας δώσω κάτι στο κορίτσι.
0: Μπορεί και όχι. Θέλω να πω, θα μου ήταν δύσκολο όμως μετά να μπορέσω να σταθώ σε μια καθημερινότητα γνωρίζοντας την τρέλα που είσαι για μένα. Παράδειγμα, λέω.
1: Ναι. Ωραία, λοιπόν, στη λέω την τρέλα. Έχω τρέλα μαζί. Τώρα τι θα κάνεις. Και τώρα που στο είπα, τι θα κάνεις. Μια χαρά θα την αντιμετωπίσει την καθημερινότητα, γιατί είσαι άνιωθος.
0: Μπορεί και ναι. Είμαι άνιωθος ή κρύβω κάτι. Που σε θέλω κι εγώ.
1: Και μπαίνουμε και βλέπουμε κεφαλογράφημα και είναι μια ίσια flatline.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αν ταλαιπωρήσετε από ξηρό βήχα και γενικά έχετε γαργάλιμα στο λαιμό σας, μπορείτε να δοκιμάσετε έναν πολύ ωραίο τρόπο πέρα από ζεσταροφήματα και ενυδάτωση, το Trembon Honey. Ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και εκχύλισμα από ρίζα αλθέας που ανακουφίζει από τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο, ενώ καταπραίνει την παρόρμηση για βήχα. Trembon Honey, κατάλληλο και για παιδιά από 2 ετών. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε και με δώρο στο ξεκίνημα της επόμενης ώρας.
2: Συντονισμένη στον Easy 97,2.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Conduct Off επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

στο Πολωνού καθηγητή που σημειώθηκε το 2025 στην Αγία Παρασκευή. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο κατά πλειοψηφία, επιβάλλοντάς του την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Αντίστροφη μέτρηση για την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα μπει στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου. Λίγο πριν ξεκινήσει η διανομή του, θα καθοριστεί και το ποσοστό της κρατικής επιδότησης, ώστε να φτάσει στα νοικοκυριά σε χαμηλότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στην Αντλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Βάσει τροπολογίες που κατατέθηκε στη Βουλή, η έκπτωση θα έχει διάρκεια 15 ημερών από τις 15 έως και τις 31 του μήνα. Υποχρεωτικές καθίστανται οι ηλεκτρονικές πληρωμές στις παραδόσεις Courier με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που τέθηκε σε διαβούλευση. Σημειώνεται ότι η εταιρεία ταχυμεταφορών που δέχεται μετρητά θα αντιμετωπίζει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά σήμερα ο ΟΠΕΚΑ. Την ίδια στιγμή η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου για την υποβολή νέων αιτήσεων για το επίδομα Α21. Ο Παναθηναϊκός έφτασε στις 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αίτητος στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε με 92-74 της Φενερμπαχτσέ στο ΟΑΚΑ. Αντίστροφα για το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι στη Σαν Ελωρίνα, μετρά ο Ολυμπιακός με τους Ερυθρόλευκους να φιλοξενούν στα Ανολιώσια την Ανατολού Εφές απόψε στις 9:15 για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Easy weather. Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 27 με 28 βαθμούς.

0: Σας έχουμε δώρο από τη σειρά The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ, αμέσως μετά την κίνηση βεβαίως, που είναι αυξημένη στην Αττική Οδό. Έχει μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κύμης. Ο Κηφισός κυρίως στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς την Αχαρνών. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχουμε κίνηση στο παραλιακό μέτωπο από το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο, η Μικρά Ασία δηλαδή, η προέκταση της Ποσειδόνος προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε κίνηση στη Συγκρού από την Λαγουμιτζή και πάνω προς το κέντρο της Αθήνας. Στην Καλλιρόη και στα δύο ρεύματα, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο και Λεωφόρο Κηφισίας, ανεβαίνοντας από την Κατεχάκη προς την Εθνικής Αντιστάσεως, και η Κατεχάκη από τη Μεσογείο προς τη Λεωφόρο Κηφισίας. Μας τη δίνει ο χάρτης αυτή την ώρα επιβαρημένη. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά. Δώρο για σας αμέσως τώρα.
1: Κοιτάξτε τώρα πόσο σοφά είναι δομημένη αυτή η εκπομπή, έτσι. Παρασκευούλα. Στάθης Χριστοφορίδης, Μαρία Κωνσταντάκη, απάλευτη. Πλέον δεν μπορούν να κρύψουν τα συναισθήματά τους. Δεν θέλουν να είναι εδώ. Αλλά σε πώς θα κρατήσουμε τον ακροατή. Θα του δώσουμε δωράρα. Η Παρασκευή δίνουμε δωράρες. Πιο μετά έχουμε και την κλήρωση για τη Celine Dion. Και τώρα σας έρχεται ένα φανταστικό δώρο από την Ιντερνετ και από αυτή την καταπληκτική σειρά The Skin Pharmacy που φροντίζει πρόσωπο, φροντίζει σώμα. Προσέξτε τώρα, 5 προϊόντα. Hydra Boost Body Care, ενυδατική κρέμα σώματος που θρεύει και λιένει. Hydra Boost Recovery Eye Mask για τους μαύρους κύκλους και τις σακούλες. Age Active Olive Polyphenols Serum, αντιοξυδοτικός ορός που ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και χαρίζει λάμψη. Cleansing Water Micellar Sensitive Skin 5-1 καθαρίζει απαλά και απομακρύνει το μακιγιάζ από πρόσωπο και μάτια. Συν City Detox Anti-Pollution All Day Protection Cream SPF 30, κρέμα ημέρας για προστασία από UVA, UVB και ρήπους. Όχι!
0: Ιντερνετ στο
1: δεν
0: Viber.
1: Κάθεστε τώρα, κάθεστε.
0: 6981-972-972. Ιντερνετ γράψτε στο Viber 6981-972-972. Θα γίνει κλήρωση όπως πάντα, νικητής νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της.
1: 5 προϊόντα με ένα μήνυμα τζαμπουίτα, τζαμπουίτο στο Viber 6981-972-972. Εντάξει, τα παιδιά είναι και πολύ καλά. Αλλά δεν πειράζει, εγώ δεν δώρα. Τα παιδιά που ακούμε στο ραδιόφωνο. Στάθης και Μαρία. Αλλά δεν πειράζει.
0: Τώρα κάνεις την ακροάτρια δηλαδή.
1: Κάνω την ακροάτρια που δεν μπορεί να κρύψει τα συναισθήματά της.
0: Maggie Riley, Every Time We Touch και Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, πρωινό Παρασκευής φυσικά στον Easy.

0: Η Maggie Riley και το Every Time We Touch. Πρωινό Παρασκευή, Κορμποχώρη, εκπομπή 8 και 14 πρώτα λεπτά. Εδώ βγάζουμε selfie γιατί θέλει η Μαρία Λέει να αποστάρει φωτογραφία live lately.
1: Και δεν είσαι ζωή. Λοιπόν, το Νόμπελο Τεχνίας 2026 στην Ann Carson για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο που σε παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Αυτό ήταν η ανακοίνωση των Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αυτή το μεταξύ.
0: Στην Ισλανδία λέει ήταν αυτή.
1: Είναι μια φανταστική τύπησα.
0: Την πέτυχαν. Ναι.
1: Είναι μια φανταστική τύπησα, γιατί από όπως καταλαβαίνεις υπήρχαν πάρα πολλά αποσταρίσματα και λίγο την έψαξα κανένα δει. Η οποία είναι κλασικίστρια. Σου λέει ρε παιδί μου ότι εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τις κλασικές, με τα κλασικά κείμενα της αρχαιότητας. Οπότε την έχουν πετύχει τώρα σε μια άλλη εκδήλωση που έχει να κάνει με συγγραφείς.
0: Όχι, γιατί... την Ελλάδα θα πεις τώρα. Τι, ότι την υιοθετήσαμε ως Ελληνίδα.
1: Όχι, παιδί μου. Και τη ρωτάνε τέλος πάντων, φανταστική σου λέω τύπησα. Τη ρωτάνε ποιο βιβλίο σας άρεσε φέτος, ποιο διαβάσατε βιβλίο που βγήκε φέτος, ξέρω εγώ, τι χρονιά που ήταν. Λέει αυτή, δεν διαβάζω, λέει, βιβλία που βγήκαν φέτος, γιατί είμαι κλασικίστρια, οπότε διαβάζω συνήθως βιβλία που έχουν γραφτεί 2000 χρόνια πριν, π.Χ. Τη λένε, ποιο θα συστήνατε. Λέει αυτή, Όμηρο. Λέω σε όλους, ξεκινήστε από τον Όμηρο. Τη λένε, η καλύτερη συμβουλή συγγραφής που έχετε πάρει ποτέ. Λέει αυτή, δεν έχω πάρει κάποια γιατί βασικά δεν ρωτάω. Και μετά τη ρωτάνε, η καλύτερη συμβουλή συγγραφής που θα έχετε να δώσετε εσείς. Και λέει η τύπησα, το καταπληκτικό, ξεκίνα από τη μέση. Τώρα τον έκαψα τον έγκαιφα, ό,τι είχε μείνει. Δηλαδή, τι σου λέει, μην ξεκινάς από την αρχή τύπου.
0: Μια φορά και έναν καιρό.
1: Ήταν ένας άντρας.
0: Ναι.
1: Ήταν μια γυναίκα.
0: Η πόρτα ανοίγει.
1: Βρες την ιδέα σου, ξεκίνα λοιπόν από τη μέση και μετά σου λέει την αρχή και το τέλος θα το βρεις. Η κεντρική ιδέα είναι αυτό που έχει σημασία. Ναι. Μην κάτσεις να γράψεις και λες τώρα γιατί να γράψω. Να γράψω για μια κοπέλα και ένα αγόρι, για τον ερωτά τους.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι, έτσι, δεν πετυχαίνει πάντα βέβαια. Έτσι κάνανε και αυτοί του Lost μάλλον και το τέλος δεν το πετύχανε. Παράδειγμα, λέω, πάω στις σειρές, στις τηλεοπτικές. Εγώ δεν είμαι κλασικιστικής, δεν έχω διαβάσει τόσα πολλά βιβλία, αλλά έχω δει πολλές σειρές. Το Lost, ας πούμε, είναι μια πολύ ωραία ιδέα, η οποία εξελίχθηκε πάρα πολύ ωραία, αλλά προφανώς δεν είχαν σκεφτεί πώς θα τελειώσει αυτή η ιδέα και τελείωσε όπως τελείωσε. Εντάξει, τραγωδία τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή έχω μπει στο σώμα τη Ann Carson.
0: Δεν με
1: ενδιαφέρει σε ποιο σώμα. Έτσι θα σε κοίταγε κι αυτή.
0: Πόσο με απασχολεί. Θα την κοιτάξω κι εγώ περίεργα. Θα τα βάλουμε κάτω να δούμε ποιο κοιτάει. Ποιο κοιτάει πιο περίεργα. Λοιπόν, ναι, δεν ακριβώ.
1: Τι έκανε στην Ισλανδία.
0: Τι έκανε στην Ισλανδία.
1: Ναι.
0: Πικνίκ. Ξέρω εγώ τι έκανε. Ταξίδι είχε πάει. Κάπου άκουσα ότι την πέτυχαν, το τηλεφώνημα δηλαδή. Την βρήκε στην Ισλανδία που τη ανακοίνωσαν ότι πήρε το βραβείο. Συν βεβαίω τα χρήματα τα οποία συνοδεύουν το βραβείο. Να το πούμε και αυτό. Είναι σημαντικά και τα χρήματα.
1: Πόσα.
0: Νομίζω είναι εκατομμύριο, είναι κάπου εκεί. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι
1: γιατί
0: λίγα.
1: Αντί λοιπόν να παίζει το τυχερό παίχνιο που παίζει μια φορά την εβδομάδα, γιατί δεν γράφει ένα βιβλίο μου πώ πάρει Νόμπελ λογοτεχνία.
0: Γιατί είναι πιο πιθανό να πετύχω το τυχερό παίχνιο, αυτό με του πέντε αριθμού και τον έναν, παρά να γράψω. Α, εσύ το μεταξύ το πήγε να πάρω και το Νόμπελ λογοτεχνία.
1: Ναι, ναι, να πάρει το λογοτεχνία. Όχι να γράψω. Μπορεί να γράψω. Μπορεί να γράψω.
0: Φυσικά μπορώ να γράψω.
1: Μπορεί να έχουμε και την Αλεξάνδρα
0: να εκδώσει διόπλα. Θα βάλει η Αλεξάνδρα την. Δηλαδή πραγματικά είναι μια σφραγίδα. Εγώ αν ήμουν δεν θα την έβαζα τη σφραγίδα μου. Φύγει γνωστή και τα λοιπά. Σε συμπαθώ, με συμπαθώ.
1: Θα σου κάνω και την παρουσίαση. Θα είναι όλο εδώ πέρα.
0: Βρε,
1: θα διαβάσω και τα αποσπάσματα. Απόσπασμα από το καινούριο έργο του Στάθη Χριστοφορίδη. Καλημέρα. Καληνύχτα.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Το υπόλοιπο είναι η ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Το μέλλον είναι καλημέρα.
0: Θα αφήσω πρώτη σελίδα καλημέρα. Τελευταία σελίδα 310.
1: Ναι.
0: Έτσι, καληνύχτα.
1: Και αμέσω σου
0: λέει. Και κενό μέσα, συμπληρώστε το, ναι.
1: Αυτό. Τι ωραία. Κόλλα.
0: Τώρα μήπως κάπου εδώ βγήκε από τις χαζομάρες βγήκε μια πολύ ωραία ιδέα.
1: Και αυτό
0: ιδέα.
1: Μπορεί να είναι και μετά σημειωματάριο.
0: Όχι,
1: φτιάχνεις το βιβλίο της ζωής σου. Σημειωματάριο, σκέψη, ημερολόγιο. Αμάν! Αλεξάνδρα, ελπίζω να είσαι συντονισμένη. Μόνο αυτό έχω να πω.
0: Και αν δεν είσαι, περιμένει ο ψυχογιός, περιμένει ο Πατάκης, έτσι. Δηλαδή υπάρχει λαός ο οποίος περιμένει.
1: Ακριβώς.
0: Μην πάω
1: Γκούτεμπεργκ. Χάρη σου κάνουμε, χάρη σου κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μεταφραστές και μετά. Ναι. Εύκολη δουλειά, good morning.
1: σε 40 χώρες.

0: The Fate of Ophelia, η Taylor Swift στο Easy Breakfast πρωινό Παρασκευής με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη εδώ ζωντανά από την ωραία την Αθήνα που συμβαίνουν πολλά και διάφορα γενικά όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην Ελλάδα. Και διάβαζα μία είδηση χθες για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο υπάρχει ένα ξενοδοχείο γνωστής εταιρείας εκεί στη Μακρυγιάννη, στο απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, για το οποίο έπρεπε να καταδαφιστούν οι δύο τελευταίοι όροφοι. Υπήρχε μία διαμάχη, είχαν επιβληθεί δύο πρόστιμα παλιότερα, τα οποία είχαν ως αποδέκτες τους κατοίκους οι οποίοι ετούνταν την συγκεκριμένη καταδάφιση και είχαν κάνει την καταγγελία, τα οποία δεν καταπλήθηκαν ποτέ. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Συγγνώμη, οι κάτοικοι έπρεπε να τα.
0: Όχι, να τους αποδοθούν.
1: Α, να τους αποδοθούν, okay.
0: Ναι, δεν αποδόθηκαν και το Συμβούλιο της Επικρατείας έβαλε νέο πρόστιμο στο Υπουργείο Οικονομικών, έτσι, ύψους 20.000 ευρώ, που αν δεν καταβληθεί από το Υπουργείο, τότε
1: το
0: θα
1: Υπουργείο
0: πάει.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών που εμπλέκεται.
0: Γιατί έπρεπε να έχει κινήσει τις διαδικασίες για να
1: δοθούν τα
0: για να ανακληθεί η άδεια και να γκρεμιστούν οι όροφοι ή να αποδοθούν τα χρήματα στους κατοίκους.
1: Okay, okay.
0: Λοιπόν, άλλα 20.000 λοιπόν πρόστιμο που δεν τα καταβάλει το Υπουργείο. Μετακυλείται η υποχρέωση καταβολή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής και μαντέψτε βεβαίως πού θα μετακυλιστεί όλο αυτό το.
1: Καλά, γιατί και το Υπουργείο Οικονομικών πού θα τα έπαιρνε. Να σου πω κάτι. Ωραία, εντάξει, φτηνά τη γλιτώσαμε να λέμε 20.000.
0: Τα δύο προηγούμενα. Ναι, εντάξει, να μου πει. Πώς άλλα μας έχουν φορτώσει, αλλά.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Διαβάζει ένα πάντως 20.000 και λες: οκ, okay, ρε παιδί μου, πολλοί είμαστε, θα πληρώσουμε όλοι από κάτι. Για φαντάζεσαι να 500.
0: Γιατί δεν θέλει να πληρώσουμε.
1: Γιατί...
0: Να μην πληρώσουμε.
1: Καλά, δεν το συζητώ αυτό. Είναι το ιδανικό.
0: Βγήκε μια απόφαση, έπρεπε να γίνει μια κατεδάφιση. Δεν έγινε. Ξαναβγήκε. Γιατί να πληρώσουμε εμείς το πρόστιμο, α πούμε, επειδή δεν.
1: Γιατί να σου πω κάτι, τα πρόστιμα που τρώμε από το Ευρωπαϊκό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ποιο το νομίζω τότε.
0: Γιατί δεν τα πληρώσουμε, φίλε μου, δηλαδή. Κάποιοι δεν κάνουν δουλειά τους, δεν κατάλαβα. Να
1: τάξη.
0: Πληρώσω αυτό που μου ήρθε χθες.
1: Ναι, ας ήρθε πρόστιμο.
0: Καβγκάρ. Μου ήρθαν δύο μηνύματα χθες.
1: Μήπως είναι μαϊμού.
0: Μαϊμού είναι, ρε Μαρία, δεν τα πάτησα.
1: Εντάξει,
0: το όχημά σας λέει έχει προβεί σε μία παράνομη κίνηση. Πατήστε εδώ για να τη δείτε. Αυτό να μπω εκεί να μπω και να την πατήσω. Αν είμαι.
1: Παράνομος.
0: Χαζός.
1: Αν έχεις κάνει και εσύ κάτι, αν είχες κάνει κάτι, θα είσαι ο USB. Αυτό
0: είναι. Εντάξει, εκεί να πάω να πληρώσω.
1: Ναι, the winner takes it all. Ποιος είναι ο winner? 300 έχουμε. Οπότε όλα καλά.

0: Η Άμπα και το The Winner Takes It All στο Easy Breakfast στην 8 και 30 και 31 πρώτα λεπτά, που σημαίνει σιγά σιγά πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή. Σε λίγο έρχεται η πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν Παρασκευή πρωί και εύκολη ερώτηση νότ με δώρο, δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για τα Wagamama. Η κλήρωση για τη μεγάλη συναυλία, το Easy Live Experience, το επόμενο Easy Live Experience της Celine Dion έρχεται περίπου στις 9 και 10, 9 και 4 και βεβαίως ξεκινάει και το επόμενο Easy Live Experience.
1: Βέβαια, το έτσι, οποίο. Εντάξει.
0: Το απόλυτο χριστουγεννιάτικο στο σταθμό των Χριστουγέννων, βεβαίως, σε μια πόλη προορισμό κορυφαίο. Από τους πιο ωραίους χριστουγεννιάτικους προορισμούς.
1: Αθήνα.
0: Και όχι Βιέννη.
1: Αθήνα.
0: Όχι τίποτα Βιέννη και τέτοια, έτσι.
1: Ναι.
0: Μια Μητρόπολη τώρα. Κατ' εμέ, άνευ προηγουμένου, δηλαδή. Με τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο. Κατ' εμέ, έτσι. Προς το παρόν πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να μην τα παρατάς. Να προχωράς ακόμα και όταν ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Ποιος είσαι εσύ?
15: Ο Πιέρ.
16: Δεν είσαι ο Τωμά.
15: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
14: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
17: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
14: Και ποιος είσαι?
17: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι
18: η ιδέα της χρονιάς.
19: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Easy Movie Experience, powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered

0: Χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
1: Με μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού μεταξύ λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας, το ρεύμα της Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και περίπου τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης. Με το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών αν επίσης μποτιλιαρισμένο από το Χαϊδάρι και μετά προς τα Διελιστήρια. Η λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα προς την Εθνική Αντιστάσεως, την κάθοδο από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλότερα από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Μητού προς τη λεωφόρο Μεσογείων αναδιαστήματα. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Η Καλλιρόης και κυρίως η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Τροκαντέρο και του Παλαιού Φαλήρου. Και η Μικράς Ασίας, η προέκταση της Ποσειδώνος από το Νέο Φάληρο και από τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 9 και έρχεται βεβαίως η πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν Παρασκευή πρωί.
2: Και πάμε στο Λαγοπόδαρο που. Ξέρεις, ας πούμε, αυτή την προκατάληψη ότι θεωρείται γούρι.
1: Ναι, γούρι, τυχερό.
2: Από πού προέρχεται λοιπόν αυτή η προκατάληψη? Προέρχεται από τους Κέλτες, τους αγαπημένους, εκ του αιώνα π.Χ., τους Γαλάτες δηλαδή. Mm-hmm. Εσύ, για να σε πάω λιγάκι στα δικά σου. Ιντερφίξ, όχι, ο Ιντερφίξ ήταν σκύλος.
1: Τρένο. Το Ιντερφίξ ήταν τρένο. Ο Ιντερφίξ ήταν σκύλος.
2: Ιντερφίξ, ναι, μπράβο, πολύ ωραίο αυτό. Την εποχή λοιπόν εκείνοι οι Κέλτες πίστευαν ότι η λαγή ήταν ιερά ζώα, mm-hmm. ότι ο άνθρωπος ήταν απόγονος του λαγού και ότι τα πνεύματα κατοικούσαν στα σώματα ζώων. Επειδή οι λαγοί περνούσαν πολύ χρόνο κάτω από το έδαφος, οι Κέλτες λοιπόν πίστευαν ότι σκοτεινά και σατανικά πνεύματα κατοικούσαν στα σώματα των λαγών. Επειδή επίσης οι λαγοί, ως γνωστόν, έχουν ένα εντυπωσιακό παραγωγικό αναπαραγωγικό κύκλο, τους ταύτισαν μαζί με την γονιμότητα, την ευημερία και την υγεία.
1: Μάλιστα.
2: Και επειδή τα πόδια, τα πίσω πάνε πιο γρήγορα από τα μπροστά, δηλαδή για να, και η ταχύτητα του ζώου, θεωρούσαν λοιπόν ότι η λαγή με τα πόδια του ήταν πηγή προστατευτική και μαγική δύναμη. Και επειδή αποξηρενόταν και πολύ εύκολα το λαγοπόδαρο και μπορούσε να κουβαληθεί χάρη στο μικρό του μέγεθο, παίρναν λέει τα πόδια και κυρίως λέει το αριστερό οπίσθιο πόδι και έπρεπε λέει να το τρίβει κιόλα για να επελθεί.
1: Αν το χαϊδεύει δηλαδή.
2: Αν το τρίβει, να τρίβει εκεί πέρα. Και έτσι λοιπόν έμεινε το λαγοπόδαρο από του Κέλτες εκ του αιώνα π.Χ. του αγαπημένου Γαλάτε του Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Teddy Swims και Bad Dreams.
2: Έμαθες κάτι να το πεις στην κόρη σου αύριο μεθαύριο? Θα σου πει μπαμπά, γιατί διαβάζουμε στις φυλακίες? Θα πεις αγάπη μου, γιατί από εκεί πίσω υπήρχε ένας
1: φυλακισμός. Έχω μέχρι να φτάσω σε αυτό, ξέρεις πόσα καλά έχω να πω για, για τους Γαλάτες. Πολλά, μη στεναχωριέσαι. Το θέμα είναι να το κάνεις από την αρχή και να το παρουσιάσεις ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως το έχω κάνει ήδη, ας πούμε.
2: Ωραία.
1: Είναι σημαντικό σύγγραμμα.
2: Ωραίο.
1: Σε λίγο η εύκολη ερώτηση, Νότ.

0: Bad Dreams, Teddy Swims, Easy Breakfast, πρωινό Παρασκευή, 9 παρατέταρτο. Λίγο ρομπότ ακούγομαι, μπορεί και να με.
1: Εύκολη ερώτηση.
0: Δεν αποκλείται.
1: Not.
0: Γιατί αν είμαι κανονικός, με αντικαταστήσουν αύριο μεθαύριο με ένα ρομπότ με τη φωνή μου, θα το καταλάβει κανείς. Μπορεί κάποια στιγμή να το καταλάβει.
2: Εγώ θα το καταλάβω.
0: Μπορεί και... Ας εσύ τώρα, εσύ. Μπορεί να είσαι και εσύ ρομπότ, να έχουν αντικαταστήσει και τους δύο.
2: Θα αυτή παίρνουμε στιγμή... τα μισθά μας.
0: Δηλαδή δεν σε απασχολεί το που θα είμαστε, που θα μας έχουν βάλει για να μην μπορέσουμε να μιλήσουμε ότι δεν είμαστε εμείς. Σε απασχολεί θα παίρνουμε τα μισθά μας. Γιατί φαντάζεσαι ότι θα είμαστε σε κάποιο νησί, ας πούμε, εξωτικό και θα κάνουμε διακοπές, όχι σε κάποιο γκούλα και θα δουλεύουμε ή τίποτα, σε τίποτα ορυχεία.
2: Πού να δουλεύεις εσύ, Στάθη, δηλαδή θα σε πάρουν από
0: εδώ. Κάνω λάθος.
2: Κάνεις τη δουλειά, τη δουλειά που κάνεις.
0: Κάνω λάθος εκτίμηση.
2: Μάλιστα.
0: Άμα με βάλουν αναγκαστικά, τι θα κάνω. Άμα είμαι αλυσοδεμένος και με πιέζουν, θα δουλέψω.
2: Εσείς και αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή παίρνουν ικανούς ανθρώπους για να το κάνουν αυτό και δεν κάνουν τη δουλειά.
0: Όχι πάντα. Πάντα χρειάζεται και κάποιος για να. Δεν ξέρω γιατί χρειάζεται.
2: Ωραία.
0: Anyway. Λοιπόν, χθες λέγαμε ότι τα δύο top πράγματα που ψάχνει η γυναίκα στον άνδρα είναι, σύμφωνα με έρευνα, το χιούμορ και η ευγένεια. Και το τρίτο ψάχναμε είναι να είναι ψηλός.
2: Τρία στα τρία είχες. Δηλαδή τι άλλο. Άρε, Δέσποινα Κριτικού, το καλύτερο κομμάτι πήρες.
0: Ευτυχώς γύρισες το πληθυντικό στο πήγες από τα καλύτερα κομμάτια στον
2: ενικό. Ναι, πήγα στο καλύτερο. Ναι. Ναι.
0: Σχεδόν ένα στους τέσσερις, ναι, είναι σήμερα πολύ εύκολο, παιδιά. Το έχω ξαναπεί βέβαια. Ένα στους τέσσερις σχεδόν δήλωσε πως το κάνει ο ή σύντροφος στη διάρκεια του ύπνου του ή του ύπνου της. Έχουμε βάλει κάτι παρόμοιο, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
2: Δεν είναι το τρίξιμο δηλαδή των δοντιών.
0: Όχι, όχι, δεν το τρίξιμο, είναι κάτι άλλο. Το οποίο το ψάχνετε στο Viber 6981-972-972. Διεκδικείτε μία δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε στα Wagamama. Εκεί όπου η απάντηση στο να πάρουμε κι άλλο σούσι είναι ναι, γιατί έχει το all you can eat sushi. Δοκιμάζεται νιγκύρι, χωσομάκι, ουραμάκι, signature rolls με side της επιλογής σας. Ισχύει στα Wagamama Αιώλου Κηφισιάς και Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες αναστιατόριο. Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες στα επίσημα κανάλια των Wagamama στα social media. 6981-972-972 το Viber. Σχεδόν ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι ο σύντροφος ή σύντροφος το κάνει στον ύπνο του. Δεν το παραμιλάει βεβαίως. Ότι παίρνει τα σεντόνια κουβέρτα, ότι λέει αλήθειες. Πολλά μηνύματα για το
2: παραμιλάει.
0: Και το τραβάει τα σκεπάσματα. Ούτε το υπνοβατεί, ούτε το κλωτσάει που βλέπω εδώ, ούτε.
2: Εσύ το κάνεις.
0: Δεν ξέρω.
2: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Είναι η ερώτηση, είναι. Πώς το λένε αυτό που είναι προγραμματισμένοι. Ό,τι και να έλεγες. Άρε Δέσποινα, το καλύτερο.
0: Σάντρα, Μαρία Μαγδαλένα, θυμίζουμε η απάντηση στον αέρα του Easy Breakfast στο κλείσιμο 10 παρα 5 και φυσικά μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2.
2: Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση, γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
0: ή να πάρεις
2: στήριξη. Οπότε
0: και αυτό παίζει.

0: Η Σάντρα και το Μαρία Μαγδαλένα, πρωινό Παρασκευή, σχεδόν 9 παραπέντε στο Easy Breakfast, εδώ από τις 6.30 όπως κάθε μέρα βέβαια.
1: Και άκου τώρα τι στην Ιαπωνία, ένα καινούριο trend, μια καινούρια τάση στα clubs.
0: Ναι.
1: Juicy
0: Για πες,
1: book
0: γιατί πηγαίνω κιόλας, να ξέρω τι γίνεται. Juicy
1: Book Rave.
0: Μάλιστα.
1: Πάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Με τα βιβλία τους.
1: Με τα βιβλία τους. Στο nightclub. Κάθονται ήσυχοι. Διαβάζουν τα βιβλία. Και ο DJ από πίσω παίζει. Εντάξει, δεν παίζει ρε. Παίζει ambient μουσική, ρε παιδί μου. Λίγο πιο χαλαρωτική. Και σου λέει, αυτό είναι μια ωραία ιδέα. Να φέρεις κοντά τους ανθρώπους. Να κάνουν κάτι εναλλακτικό. Να
0: το κάνουν σε ένα πάρκο, ρε φίλε. Με ένα ηχιάκι και ένα κινητό δηλαδή.
1: Το βράδυ.
0: Το βράδυ, γιατί στο πάρκο δηλαδή δεν μπορεί γιατί να πάει το βράδυ.
1: Γιατί το βράδυ, αγάπη μου, στο πάρκο μπορεί να είναι κατοικημένη περιοχή, να ενοχλεί τον κόσμο. Στο κλαμπ που έχει θυμώνωση. Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος νομίζει.
0: Δηλαδή λες, θα βγω απόψε και παίρνω παραμάσκαρα και το Σεμπάστια Φίτσεκ, ας πούμε.
1: Άκουσα.
0: Πάω.
1: Βράδυ Σεμπάστιαν Φίτσεκ μαζί με κόσμο. Όχι, δεν το προτείνω, γιατί εγώ λίγο μου πάει και να με τον Σεμπάστιαν. Αλλά είναι φανταστικός. Καταπληκτικός. Έχω πάθει τώρα κόλλημα, έτσι.
0: Δεν κάνω, το καταλάβει. Γι' αυτό τον ανέφερα, γιατί τον ακούω κάθε μέρα. Γι' αυτό δεν τον ανέφερα, γιατί τον διαβάζω.
1: Φίτσεκμάνια. Θα σου πω εγώ τι έχω καταλάβει. Έχω καταλάβει, ρε παιδί μου, γενικώς ότι υπάρχει, επειδή υπάρχει ένας κορεσμός και υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά, πλέον προσπαθούν να βρουν και τα μαγαζιά έναν τρόπο να φέρουν κάτι καινούριο για να φέρουν πελάτες. Πώς ήταν που είχαμε δει εκείνο εκεί που υποθέτε πας στο φούρνο πρωί-πρωί σε κλάβος με 9-10 το πρωί
0: και πίνεις. Ναι, DJ και παρτάρουν.
1: Και παρτάρεις, ας πούμε, με το κρουασάν ταυτόχρονα και το.
0: Και την πακέτα σου και τα λοιπά.
1: Προσπαθούν να βρουν μια νέα εμπειρία. Το οποίο εντάξει, οκ, κατανοητό είναι. Εγώ να σου πω κάτι, θα το δοκίμαζα.
0: Και το βιβλίο πώς το διαβάζω στο κλαμπ, έχει δηλαδή ανοιχτά φώτα. Γιατί εγώ, παράδειγμα, που είμαι και μια ηλικία, θα μου πει: θα πα εσύ στα κλαμπ. Άμα ήταν τέτοιο κλαμπ, μπορεί και να πήγαινα. Χρειάζομαι και φυσικό φως σύντα γυαλιά. Δηλαδή, πρέπει να έχει φωτισμό για να διαβάσω το βιβλίο.
1: Έχει δίκιο.
0: Εκτός αν μοιράζουν, ξέρω εγώ, αυτά τα φωτάκια, πώς το λένε, τα φορητά.
1: Αυτά ούτως ή άλλως τα φορητά παίζουν, φαντάζομαι. Κοίτα, σε εμάς, ας πούμε, για να πιάσουν την ηλικία μας, και θα ήταν πολύ ωραίο, ας πούμε, να υπήρχαν τα βιβλία. Να υπήρχε όμως μια πατέντα. Γιατί αν το βάλει μέσα σε ένα σελοφάν, πρέπει να γυρίζει σελίδες. Αδιάβροχο βιβλίο. Το οποίο το παίρνεις ταυτόχρονα στα λουτρά. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο λουτρό, κάνεις εκεί πέρα τα.
0: Στο λουτρό.
1: Τα λουτρά. Τα
0: ιαματικά.
1: Ναι. Μπαίνεις στο ιαματικό λουτρό, έχεις ταυτόχρονα και το βιβλιαράκι σου. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή μια τέτοια κατάσταση.
0: Δεν κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Θα μου πεις, οι καλύτερες ιδέες ποτέ δεν τους κατάλαβαν οι υπόλοιποι αυτούς οι οποίοι τις είπαν, ας πούμε, για πρώτη φορά. Μπορεί να έχει πει κάτι πολύ συγκλονιστικό τώρα, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ και να είναι το μέλλον, ας πούμε. Δεν αποκλείεται. Αποκλείεται, αλλά δεν αποκλείεται. Ας πω ότι δεν αποκλείεται, δηλαδή, για να πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω, να υποδεχθούμε την Άντζελα Πασχοπούλου να μας πει ένα δελτίο ειδήσεων, γιατί θα επιστρέψουμε και θα έχουμε βεβαίως την κλήρωση για το Easy Live Experience, με τις συμμετοχές να έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Μιλάμε για πάνω από 20.
1: Πάνω από 20.000
0: συμμετοχές για να δείτε τη Σελήν Διόν.
1: Λυσάξατε με τη Σελήν.
0: Λυσάρες, ζωντανά στο Παρίσι, 22 Μαΐου. Να πούμε από τώρα καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Να πούμε επίσης ότι έρχεται το επόμενο Easy Live Experience.
1: Εντάξει, εξίσου συγκλονιστικό κι αυτό.
0: Και γι' αυτό σε πάρα πολύ λίγο. Να σας πούμε επίσης ότι σε κάτι τελείως διαφορετικό και σε ένα περιβάλλον πιο διαφημιστικό. Selva Cold & Flu από την Intermed για την ερηνική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοηθάει στον καθαρισμό της ερηνικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της ισορρευμένης βλένας. Προσφέρει ανακούφιση από την ερηνική συμφόρηση Selva Cold & Flu από την Intermed για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη. Τώρα μιλάμε για παραγωγή, όχι έτσι. Μιλάμε για props τώρα εδώ, κομπάρσους, σκηνοθεσίες, σκηνικά. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Συντονισμένοι στον Easy 97,2. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
15: Στη Yusk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
18: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
19: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, κλειστό παραμένει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι για την έντονη οσμή αερίου που έχει προκαλέσει ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Κατάθεση αναμένεται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενδιαφέρον είναι μεταξύ άλλων ότι αναμένεται να απαντήσει στο ερώτημα εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

που κατατέθηκε στη Βουλή, η εκπτώση θα έχει διάρκεια 15 ημερών από τις 15 μέχρι και τις 31 του μήνα. Υποχρεωτικές καθίστανται ηλεκτρονικές πληρωμές στις παραδόσεις courier με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που τέθηκε σε διαβούλευση. Σημειώνεται ότι εταιρεία ταχυμεταφορών που δέχεται μετρητά θα αντιμετωπίζει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξέβρεση διεξόδου από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Sports. Έτοιμος για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στη EuroLeague είναι ο Ολυμπιακός, καθώς απόψε το βράδυ στις 9 και 4 φιλοξενεί την Ανατολού Εφές στην Σανέλ Αρίνα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Μια ακόμη αναμέτρηση υψηλών ταχυτήτων έρχεται με το 17ο Grand Prix της Formula 1 που θα πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη την προσεχή Κυριακή στις 3 μετά το μεσημέρι και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Antenna. Easy weather. Γενικά, έθριος ο καιρός, τοπικές νεφώσεις θα έχουμε κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Λέει εδώ ένα μήνυμα από φίλη που δεν λέει όνομα και δεν έχει ξαναστείλει και ποτέ μήνυμα. Καλημέρα, λέει, ψηφίζω αδιάβροχο βιβλίο σε λουτρό.
1: Α, μπράβο. Επιτέλους. Ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει και στη θάλασσα είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, γιατί άκου να δεις μετά.
0: Σου δώσω εγώ ένα βιβλίο να πάρεις σε λουτρό, το οποίο είναι της κόρης μου, είναι ηλεκτρονικό.
1: Από κα. Ε, πώς θα είναι. Επίσης θέλω να σου πω και στη θάλασσα, επειδή από κάποιο σημείο και μετά θα μας που λένε κολυμπήστε, κάνει καλό στις αρθρώσεις και σε αυτά, έχεις το αυτό το όχι το λουκάνικο,
0: το μακαρόνι λέγεται
1: αυτό. Ή τέλος πάντων ένα σωσίδιο.
0: Προσπαθώ να καταλάβω με τις κινήσεις που κάνει τι εννοεί, ρε παιδιά, ποιο
1: έχεις
0: λουκάνικο
1: αυτό. Και κρατιέσαι πάνω, κουνάς πόδια και κρατάς και το αδιάβροχο βιβλίο. Όλα εγώ πια.
0: Υπάρχουν και τα club, λέει, home by 10, που ξεκινάνε κατά τις 4 το μεσημέρι για τους 40+. Λέει για μας τους 40+.
1: Α, 4 το μεσημέρι και τι ώρα καταλήγει?
0: Αφού σου 6-7. Λέει home by 10, μέχρι τις 9 maximum.
1: Ω, υπέροχο, τι ωραίο.
0: Λοιπόν, αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Αχαρνών προς την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης. Η Κηφισία στην άνοδο κατά διαστήματα από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Στο νέο ψυχικό ξεκινάει η κίνηση στην κάθοδο κατεβαίνοντας προς την Πανόρμου και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η συγκρούση στην άνοδο ψηλά από τον, μετά τον Νέο Κόσμο προς το κέντρο της Αθήνας. Η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι φυσικά στο ρεύμα εξόδου. Έχουμε κίνηση στη Μικράς Ασίας από τον κόμβο δηλαδή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Και έχουμε και κίνηση στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Τροκαντερό και το Παλιό Φάλιρο μέχρι και περίπου το ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Αυτά μας δίνει ο χάρτης. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 9.30.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Σε λίγο μετά τα δύο επόμενα τραγούδια θα κάνουμε την κλήρωση. Την περιμένετε πολύ. Είχαμε τις περισσότερες συμμετοχές, αν δεν κάνω λάθος, ever. Πάνω από 20.000 συμμετοχές για να δείτε τη Celine Dion με τον Easy 97,2 Easy Live Experience στο Παρίσι 22 Μαΐου. Προκαταβολικά καλή επιτυχία σε όλους. Όπως πάντα, εκκλήρωση ηλεκτρονικά. Σε λίγο το τηλέφωνο κάποιου ή κάποιας θα χτυπήσει ζωντανά στον αέρα και ελπίζουμε να είναι και βεβαίως στην τηλεφωνική γραμμή μαζί μας στον αέρα για να του πούμε, να της πούμε ότι κέρδισε το μεγάλο αυτό Easy Live Experience. Και στο καπάκι βεβαίως έρχεται και το επόμενο Easy Live Experience. Όλα θα τα πούμε αναλυτικά αμέσως μετά το Fell in Love with an Alien, το Kelly Family. Σε λίγο.
1: Το Kelly Family.
0: Τον Kelly Family.
1: Το Kelly Family. Το Kelly Family.
0: Από το πολύ clubbing. Δεν μπορώ να μιλήσω. Έχω πιει πολύ. Έχω ρουφήξει πολύ βιβλίο. Από τις πολλές παραγράφους που διάβασα. Michael Jackson τώρα, Beat It.

0: Η Kelly Family και το Fell in Love with an Alien στο Easy Breakfast. Εδώ λοιπόν πρωινό Παρασκευή σε 9 και 4 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Κλήρωση και η νικήτρια βεβαίως, γιατί περί γυναίκας πρόκειται.
1: Γυναίκα.
0: Γυναίκα, μη μου πεις πάλι να φλερτάρω. Για το μεγάλο ταξίδι, το Easy Live Experience στο Παρίσι. 22 Μαΐου με ένα φίλο ή φίλη και όλα τα έξοδα πληρωμένα σε Celine Dion Live απαγή. Όπως πάντα εκκλήρωση ηλεκτρονικά και όπως πάντα βεβαίως στον αέρα τώρα ζωντανά θα πάρουμε τηλέφωνο.
1: Φλέρταρε λίγο ρε παιδί μου, φλέρταρε λίγο. Τι σου ζητήσαμε, τι σου ζητήσαμε, να γίνεις λίγο ερωτικός, να γίνεις λίγο, να δημιουργήσεις μια σχέση με την ακροάτρια. Φλέρταρε.
0: Ωραία, κάτι θα κάνω.
1: Ωραία,
0: κάτσε.
1: Τα κατάφερες.
0: Ωραία, κάτσε, χαμηλός και το χάρτη.
1: Μπράβο, χαμηλός το χάρτη και φλέρταρε. Ερωτικός, ερωτικός. Το σύμπαν ότι και καλά. Θα γίνεις ερωτικός και δεν το σηκώνει άλλη. Και τώρα τι γίνεται.
0: Θα ξαναπάρουμε σε λίγο.
1: Α, ωραία.
0: Τα έχουμε.
2: Καλημέρα.
0: Ξανα... Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα από το DDA είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι.
2: Κάτι έχω.
0: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
2: Δεν γνωρίζω.
0: Ορίστε.
2: Δεν γνωρίζω.
0: Δεν γνωρίζετε αν έχετε πολλά ή δεν έχετε πολλά. Μάλιστα. Τώρα τι να σας πω. Πού έχουμε τηλεφωνήσει, σε ποια περιοχή. Μ' ακούτε. Μ' ακούτε. Μ' ακούτε.
2: Ναι.
0: Πού έχουμε τηλεφωνήσει, λέω, σε ποια περιοχή.
2: Αγίου Αρτέμι, στο Παγκράτη.
0: Στο Παγκράτη. Α, πολύ ωραία περιοχή το Παγκράτη. Ανδρουλά.
2: Ναι.
0: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΕΔΙ,
2: Ναι.
0: Από πού είμαστε. Μη μου πεις από την εφορία. Από πού είμαστε. Από πού μπορεί να είμαστε. Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Έτσι αναπάντα.
2: Από τον
0: Ίζη. Είμαστε από τον Ίζη.
2: Αλήθεια.
0: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι.
1: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
2: Πλάκα κάνετε.
0: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Γιατί έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι, το Easy Live Experience, για να απολαύσεις με ένα φίλο ή φίλη σου τη Celine Dion στο Παρίσι 22 Μαΐου ημέρα Σάββατο. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχεις διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσες τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
2: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
1: Πολύ ωραία, ψύχρεμη σε βλέπω.
0: Επίσης, Ανδρούλα, να σε πάρει κανείς και σου πει από το ΔΔΕ, κλείσ' του το τηλέφωνο.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, δηλαδή απαντάς και αν έχεις
0: πραγματικά. Λέω όχι. Και την ώρα θα μας πει και πόσα έχει. Είπα και για τον drone της εφορίας, λέω τώρα θα μου το κλείσει, γιατί λέω θα μου το κλείσει. Δεν
1: και
0: πειράζει.
1: Και ΔΔΕ και drone εφορίας,
0: μα
1: όλα μαζί. Ανδρούλα, είσαι εύκολο στόχο, αλλά είσαι και υπερτυχερή, διότι κέρδισες το ταξίδι σε Λίντιο να περάσει τελεία. Με ποιον θα πας.
2: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
1: Άρα
0: υπάρχουν υποψηφιότητες.
1: Θα ζητήσεις χρυσαφικά κι εσύ να για να κλείσεις και να τα αυξήσεις.
0: Λοιπόν,
1: πολλά φιλιά, κορίτσια. Να σε πάντα καλό τυχή. Ευχαριστώ,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά και θα επικοινωνήσουν αργότερα μαζί σου για τις λεπτομέρειες από τη γραμματεία, οκ. Okay?
2: Ναι, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε και φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια και καλό ταξίδι. Σάββατο λοιπόν 22 Μαΐου η Ανδρούλα θα πάει με κάποιον ή κάποια που θα αποφασίσει, αφού σκεφτεί έτσι όρημα, να απολαύσει Celine Dion με όλα τα έξοδα πληρωμένα για άλλο ένα Easy Live Experience.
1: Συγγνώμη.
0: Το οποίο ολοκληρώθηκε. Έλα.
1: Εγώ είπα να γίνεις ερωτικός και εσύ μου πες κάτι θα κάνω.
0: Εκείνη τη στιγμή το μόνο
1: βράδυ,
0: που
1: ήρθε, το μόνο με που τη Δέσποινα Κρητικού.
0: Ναι, κάνω τον τεχνικό της ΔΔΕ. Και κάνει αυτή την πλούσια. Έτσι, και εγώ είμαι αυτός ο οποίος της παίρνω τα χρήματα, αλλά πρόσεξε να δεις.
1: Ναι.
0: Την ώρα που προσπαθώ να διαφύγω με τη Λία,
1: ναι.
0: Έτσι, τα χρυσαφικά της τα πολλά,
1: α,
0: αυτή με πιάνει.
1: Για τα χρυσαφικά, αλλά τα χρυσαφικά.
0: Όπως με πιάνει. Δεν τελείωσε.
1: Άσε
0: ρε από την ιστορία,
1: συγγνώμη,
0: ρε παιδί.
1: Συγγνώμη.
0: Με πιάνει λοιπόν,
1: ναι.
0: Με σκοπό να με παραδώσει στις αρχές.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως με γραπώνει,
1: ναι.
0: Νιώθει το καλοσμιλεμένο μου σώμα.
1: Α, το καλοσμιλεμένο.
0: Και λέει πριν τον παραδώσω.
1: Να
0: δεν τον παραδίδω, μπράβο, σε μένα πρώτα και αφού τον ανακρίνω εγώ μετά να τον παραδώσω. Αυτό κάνουμε λοιπόν.
1: Και αφού τον
0: εντάξει,
1: ανακρίνω,
0: έτσι κάναμε
1: θα
0: δύο παιδιά.
1: Παραδώσει και ψυχή ναι. Μετά.
0: Λοιπόν, έτσι κάναμε δύο παιδιά. Το ένα το είπαμε ΔΔΕ και το άλλο το είπαμε, ξέρω εγώ, ΔΕΗ. Λοιπόν,
1: σε αυτό λοιπόν το on, εκτός ότι η Ανδρούλα πάει στο Παρίσι και εσείς οι υπόλοιποι με τη μίζερη ερωτική ζωή σας πήρατε μια ωραία ιδέα τι θα κάνετε απόψε το βράδυ.
0: Και το τραβάμε και με drone της εφορίας.
1: Έτσι, μπράβο, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Να σας πούμε λοιπόν, επειδή είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές, καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότεροι πλην της Ανδρούλας είστε απογοητευμένοι.
1: Όχι όλοι, γιατί πήραν ιδέες για την ερωτική του ζωή, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλά, ναι, κάτι δώσαμε.
1: Ναι,
0: κάτι δώσαμε.
1: Πολλά.
0: Έρχεται το επόμενο Easy Live Experience.
3: Είναι και χριστουγεννιάτικο.
0: Το οποίο θα σας στείλει στο Λονδίνο για να απολαύσετε την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία με τη Μαράια Κάρεϊ.
3: Δηλαδή το All I Want For Christmas Is You θα το ακούσετε εκεί.
0: Ζωντανά. Στο Λονδίνο, έτσι. Σε μία από τις πιο ωραία στολισμένες πόλεις του πλανήτη.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται οι λεπτομέρειες και γι' αυτό το Easy Live Experience. Ωραία, μια χαρά πήγαμε. Συνεχίζουμε και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Kylie, όλη η εβδομάδα αφιερωμένη βεβαίως σε αυτήν, με το Easy Icon Week, με πολλά συλλεκτικά βινίλια που σας χαρίσαμε από όλες τις διαφορετικές εποχές της Kylie Minogue. Και όλη την ημέρα σήμερα βεβαίως ακούτε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Kylie, ολοκληρώνοντας αυτήν την Easy Icon Week. Λοιπόν, με κράζεται εδώ ότι δεν φλέρταρα πολύ ωραία με την ΑΔΕ. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας ό,τι μπορεί.
1: Όχι, ο καθένας ό,τι γουστάρει.
0: Το φλερτ δεν το έχω.
1: Γιατί τώρα να σου πω κάτι, αυτή τη ΔΔΕ δεν φοράνε και στολές.
0: Ναι, αυτό σε βέβαια.
1: Εντάξει, τώρα η στολή είναι άλλη φάση, παιδιά. Είναι άλλη φάση. Μια μπλε δεν σου φοράνε αυτή.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι. Αυτή είναι η πίσω
1: σφαίρα. Όχι την μπλε τη σκούρα. Κάπω έτσι, κάπω γκρι. Εσύ τι φορά το βράδυ, δηλαδή, ω ΔΔΕ.
0: Σκελέα.
1: Αντιπρόσωπο και κλεμπία.
0: Κελεμπία φοράω.
1: Α, κελεμπία.
0: Ναι, ναι.
1: Α, δηλαδή είσαι και από κάτω τη χώρα τη Ανατολή.
0: Θα σα πω την αλήθεια. Φοράω μόνο τη ζώνη με τα εργαλεία μου.
1: Και τα χρυσαφικά που τα βάζει.
0: Όπου χωράνε, όπου βρω να τα κρεμάσω, τα κρεμάω. Λοιπόν. Ναι, τελειώσατε το Easy Live Experience, λέει, και τώρα ψάχνω να βρω δικαιολογικά για διαβατήριο. Ναι, χρειάζεται αυτό. Το επόμενο Easy Live Experience, όπως είπαμε, στο Λονδίνο. Χριστουγεννιάτικη συναυλία με τη Mariah Carey. Ξεκινάνε, μάλλον θα σας πούμε λεπτομέρειες πολύ πολύ σύντομα, φαντάζομαι, από Δευτέρα.
1: Και έχετε μια φανταστική.
0: Τώρα πες ότι όλο το Σαββατοκύριακο θα με σκέφτεσαι με την εργαλειοθήκη μου.
1: Βεβαίως. Εννοείται. Γενικά με τα εργαλεία σου, θα έλεγα. Όχι μόνο με τη θήκη, όλα τα εργαλεία.
0: Ναι, όλα.
1: Θέλετε να πάτε μια βόλτα.
0: Δεν είναι άργη η θήκη, έχει εργαλεία μέσα.
1: Θέλετε να πάτε μια βόλτα στα Village Cinemas, γιατί υπάρχει πολύ καλός λόγος. Αν σας αρέσουν τα ψυχολογικά thriller, αν σας αρέσει να αμφιβάλλετε για όλα όσα βλέπετε. Το ημερολόγιο της Verity ξεκινάει, αρχίζει αυτή το συγκλονιστικό ταξίδι αυτής της ταινίας με την Anne Hathaway, την Dakota Johnson και τον Jones Hartnett. Πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία, εννοείται το γνωστό βιβλίο, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και τα νεύρα δοκιμάζονται σε κάθε σκηνή. Αγωνία και τρόμος αποκτούν πρόσωπο και σας περιμένουν φυσικά στα Village Cinemas.
0: Πάμε σε διακοπή. Ανόρις είναι ακόμη. Είδες, μια φορά βγάλουμε και νωρίς το break. Και επιστρέφουμε, γιατί σε λίγο έχουμε τα τελευταία νέα βεβαίως για την κίνηση. Τελευταίο ημίωρο, όπως πάντα, το καλό νέο της ημέρας και βεβαίως το σημερινό Song Me Up που επιλέγουμε κάθε μέρα με αφορμή ή χωρίς αφορμή. Έτσι, κάτι λίγο διαφορετικό για να κλείσουμε το Easy Breakfast.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
15: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered

0: με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, 9 και 33 η τελευταία ενημέρωση για την κίνηση. Παραμένει επιβαρημένη η λεωφόρος Κηφισού στην άνοδο από τη Λένορμαν προς την Αχαρνών. Στην κάθοδο, λίγο μετά την Αττική Οδό, κατεβαίνει το ποτηλιάρισμα μέχρι και την Ιεράδο σχεδόν. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισίας χαμηλά στο ύψος του νέου ψυχικού εκεί της Καδεχάκη και της Πανόρμου. Μικροκαθυστερήσεις. Και στο κέντρο έχουμε μικροκαθυστερήσεις, δηλαδή στην Καλλιρόης και την Αρδιτού. Όμως, κλασικά η Παρασκευή είναι λίγο πιο χαλαρή ημέρα, όλες τις υπόλοιπες, γιατί δεν βγαίνει κανείς να κάνει δουλειές που μπορούν να πάνε Δευτέρα, που είναι πολλές. Επίσης, έχουμε κίνηση παραλιακά από το νέο Φάληρο προς τον Πειραιά και στο κομμάτι από το. Όταν το βλέπεις τον άλλο και κολλάει.
2: Ναι.
1: Μην το κάνεις ακόμη χειρότερα. Άσε με να θα ξεκολλήσω. Δεν χρειάζεται να μου δώσεις φάπα. Θα ξεκολλήσω μόνος μου.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Το... εγώ τεστάρω λιγάκι απλά διάφορα πράγματα για ταυτόχρονα. Έχω και αυτή
1: τη. Σιγά-σιγά, επιστήμονα που τεστάρεις διάφορα πράγματα.
2: Έχω ταυτόχρονα και την εικόνα του τεχνικού της ΔΔΕ με τη θήκη του που πάει το βράδυ. Και προσπαθώ να καταλάβω λιγάκι χρόνους. Δηλαδή,
1: με την εργαλειοθήκη και μόνο.
2: Ναι, με την εργαλειοθήκη και μόνο. Και σκέφτομαι τώρα, αν κολλήσει εκεί. Τι κάνω. Οπότε, ξέρεις, τεστάρω διάφορα πράγματα. Ναι, τον αφήνω μόνο του, έτσι κάνει μόνο.
1: Από το Τροκαντερό λοιπόν και μετά. Μέχρι και περίπου το ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Αυτά, σε λίγο έρχεται το καλό νέο της ημέρας. Πάνω απ' όλα έρχεται το τέλος της εκπομπής. Πριν το τέλος της εκπομπής.
2: Ω, και Παρασκευή σήμερα το βράδυ, ε. Αύριο Σάββατο, Κυριακή.
1: Song me, θα βγει σήμερα. Θα βγει.
2: Θα βγει.
1: Ναι.
2: Ε. Ακόμα καλύτερα, γιατί το Σάββατο θα τις έχεις λείψει.
1: Θα με αφήσεις να κάνω εργασίες
2: στο σπίτι.
1: Αλλάξω κάτι λάμπες, θα μείνω μόνος μου εκεί, θα κοιμηθούν τα παιδιά, θα αλλάξω κάτι λάμπες, θα κάνω κάτι καλωδιώσεις, κάτι τέτοια, ναι, αυτά και τα λοιπά. Και μετά θα τα βρείτε, όλα καινούργια θα γυρίσει. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Και στο The Weeknd σας έχουμε στείλει με Easy Live Experience. Και στην Adele σας έχουμε στείλει. Και στο Παρίσι θα στείλουμε την Ανδρούλα που κληρώθηκε λίγο νωρίτερα. Και στο Λονδίνο θα σας στείλουμε να δείτε τη Μαρία Κάρη τα Χριστούγεννα. Με λεπτομέρειες να γίνονται γνωστές τις επόμενες ημέρες για το επόμενο Easy Live Experience. Λοιπόν, καλό νέο της ημέρας.
1: Πάμε στο καλό νέο της ημέρας, το οποίο έρχεται από μια παγκόσμια ημέρα. Το είχαμε πει και τότε που ήταν 26 Σεπτεμβρίου. Είχες πει ότι ήταν παγκόσμια ημέρα καθαριότητας. Σε πάω λοιπόν στην Μαλαισία, που εκεί πέρα, επειδή οι άνθρωποι έχουν και τις παραδόσεις τους και υπάρχει, λέει, το πρίμα του Gotong Royong, αν λέγεται έτσι, μιας μαλαισιανής παράδοσης συλλογικής εργασίας και αλληλοβοήθειας για το καλό, κοινό καλό. Αυτοί λοιπόν τι κάνουνε? Κάθε χρόνο κάνουν παγκόσμια ημέρα καθαριότητας. 272.390 άνθρωποι καθάρισαν τη Μαλαισία σε μία ημέρα. Μάζεψαν πάνω από 8.000 τόνους απορριμμάτων. 469 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. 10.000 σχολεία στήριξαν τη δράση, δηλαδή όλη τη μέρα οι άνθρωποι.
0: Όλη η Μαλαισία ασχολιόταν με αυτό. Ασχολιόταν με αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς με αυτό το πράγμα. Και λέει, σπάσανε δύο νέα ρεκόρ, γιατί το κάνουν κάθε χρόνο. Και σου λέει κιόλας ότι αυτός είναι ένας τρόπος, γιατί προφανώς η Παγκόσμια ημέρα καθαριότητας δεν έχει να κάνει μόνο και με την πράξη της καθαριότητας, αλλά και με την αλλαγή της θεώρησης ότι πώς προστατεύουμε. Και με τις δράσεις λοιπόν, να ενημέρωσης και πρόληψης κτλ. Και σκεφτόμουν, στη Μαλαισία γίνεται αυτό. Και μπήκα έτσι να δω λίγα και στη δικιά μας τη χώρα τι γίνεται.
0: Τι να γίνει?
1: Γίνονται. Κάποιος λέει στις παραλίες, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Γίνεται. Δράσεις. Είναι κάποιες εθελοντικές ομάδες.
0: Ναι, καλά. Που το κάνουμε ούτως ή άλλως. Αυτοί οι εθελοντικές ομάδες που καθαρίζουν, οι cleaning guns, ας πούμε, που τους είχαμε βγάλει και εδώ παλιότερα. Και επειδή τους βλέπω στα social media, τα παιδιά καθαρίζουν. Γιατί αν δεν καθαρίσουν αυτοί.
1: Δεν θα καθαρίσει κανείς.
0: Η κατάσταση θα είναι. Είναι που είναι τραγική ή θα είναι ακόμη χειρότερη. Θέλω να πω ότι καθαρίζουν σε στάνταρ βάση. Ανά κάποιες εβδομάδες, μήνες, κάνουν δράσεις. Όχι με αφορμή καμία μέρα, παγκόσμια μέρα. Γιατί είναι αυτή η εθελοντική τους δράση.
1: Ακριβώς. Δεν είναι πολύ ωραία είδηση λοιπόν που μια ολόκληρη χώρα συντονίζεται σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, και κάποια στιγμή γίνεται ακόμη και σε αυτούς που δεν το κάνουν, γίνεται βίωμα κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Και γίνεται μια καθημερινότητα και μια κανονικότητα.
1: Ναι, ναι, είναι μια βιωματική εμπειρία τότε. Από τη Μαλαισία, έτσι. Ναι, αυτά Μαλαισία. Τα καλά τα νέα στη Μαλαισία.
0: I'll stand by you, Pretenders, και σε λίγο εδώ για το σημερινό song, Me Up στο Easy Breakfast.

0: I'll stand by you. Οι Pretenders, θυμίζουμε, ο Tonic B5 Gel της Intermed για να βοηθήσετε τα μάτια σας αν υποφέρετε από ξηρότητα, αν έχετε τσούξιμο, αν έχετε δακρύρια ή αίσθημα άμμου. Το Optonic B5 Gel είναι με υαλουρονικό οξύ 0,2%, πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση χωρίς να θολώνει την όραση, χωρίς συντηρητικά, κατάλληλο για χρήση και με φακούς επαφής. Το Optonic B5 Gel για ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση. Σχεδόν 4 στους 10 δήλωσαν πως το κάνει ο ή σύντροφο στη διάρκεια του ύπνου του ή του ύπνου της. Ενώ ξεκινήσατε στραβά με ροχαλιτά κτλ. Μετά το πήρατε το κολλάι, μπήκατε στην καθημερινότητα, σκεφτήκατε λίγο τι σας συμβαίνει. Που είναι κάτι που συμβαίνει, δεν μπορείς να το. Δεν θες να συμβαίνει, αλλά συμβαίνει. Αερίζεται είναι η σωστή απάντηση.
1: Α, εσύ μας είπες ότι δεν ξέρεις αν συμβαίνει.
0: Δεν ξέρω εγώ, αλλά μπορείς να ρωτήσεις. Αλλά φαντάζομαι.
1: Όχι, δεν θα ήθελα να πω.
0: Όχι, είναι σίγουρο ότι συμβαίνει, παιδιά. Όχι, δεν υπάρχει άνθρωπος στον οποίο δεν συμβαίνει.
1: Εγώ
0: και αν το έχει πει ο άλλος ότι δεν συμβαίνει, του λέει ψέματα.
1: Γιατί αν αυτή τη στιγμή.
0: Δεν σε έχω ακούσει ποτέ. Πάντα έχει ξεφύγει.
1: Εσένα
0: ναι.
1: Με την εργαλειοθήκη γυμνό. Να παριστάνει τον τεχνικό τη ΔΔΕ το βράδυ με τη Δέσποινα Κρητικού. Να τη κλέβει τα χρυσαφικά και μετά να σε βάζει κάτω. Και ταυτόχρονα σκεφτώ και την εύκολη ερώτηση. Ότι όχι, ρε, εσύ, μου χαλάει όλο.
0: Τι να κάνουμε εδώ. Σαν να σε χαλάει, άλλο μπορεί να το φτιάχνει. Δεν λέω κάτι.
1: Πολύ είπε. Κοίτα τι και με κοιτάει απέναντι λοιπόν, τώρα αθώα.
0: Φόμαστε καλώς.
1: Δεν έχει ιδέα τώρα.
0: Δεν, ναι, δεν ξέρει. Ναι, έχουν κλείσει και δεχεία έξω και δεν παίζουμε πλέον έξω. Δεν ξέρω τι μα κλείσαν από το lounge του
1: σταθμού. Μάλλον για να μην απολυθούμε.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με Relight My Fire. Το τραγούδι αυτό, η εκτέλεση αυτή των Take That μαζί με τη Λούλου τους ανέβασε στο νούμερο 1 των singles chart. Το τραγούδι βεβαίως, το Relight My Fire, είναι του Dan Hartman από το 1979 και ταυτόχρονα με τους Take That και η Λούλου ανέβηκε στο νούμερο 1 μαζί της αφού μαζί το τραγουδάνε 30 χρόνια μετά την πρώτη της επιτυχία το 1964. Με αυτό σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, πουλάκια μου, να περάσετε όμορφα, να κάνετε και Relight My Fire εσείς το Σαββατοκύριακο όσοι είστε δεσμευμένοι. Ακολουθήστε την οδηγία του πώς λένε του Στάθη Χριστοφορίδη για τους ρόλους. Είναι πολύ σημαντική η ρόλη και το παιχνίδι στη ζωή μας.
0: Γεια πολλά παιδιά, γεια σας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, πρώτο Θεός, Δευτέρα πρωί 6:30. Επιστρέφει το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Bye.
0: Yeah.

0: Είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Καλώς τη.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
1: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού. Υποκαθεστώς αβεβαιότητας εξακολουθούν να ζουν κάτοικοι της Κυψέλης μετά τις ρογμές και τις βλάβες που καταγράφηκαν σε κτίρια κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή του μετρό. Οι κάτοικοι πέτυχαν μια πρώτη δικαστική νίκη, καθώς το ελληνικό μετρό καλείται πλέον να τους παραδώσει έγγραφα και μελέτες που είχαν εκπονηθεί πριν από τη διέλευση του Μετροπόντικα κάτω από την γειτονιά. Το σχετικό υλικό θα εξεταστεί από τους πραγματογνώμονες και τους νομικούς εκπροσώπους τους. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεών τους προχωρούν σήμερα οι ΕΛΗΣ μετά χθεσινή συνάντηση στην Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχω αναλάβει το θέμα προσωπικά. Στις 11 το πρωί αναμένεται να συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης και να κρίνουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, με τις αποφάσεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Κατάθεση αναμένεται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενδιαφέρον είναι μεταξύ άλλων ότι αναμένεται να απαντήσει στο ερώτημα εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες και την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του δημοσίου, επικεφαλής του οποίου φέρεται να είναι ο Φίλιππος Καμπούρης. Οι αρχές εξετάζουν τις αναλήψεις που γίνονταν από συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίες ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Σε έκτακτη πληρωμή και για το επίτευγμα του παιδιού προχωρά σήμερα ο ΟΠΕΚΑ. Την ίδια στιγμή η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου με την υποβολή νέων αιτήσεων για το επίδομα Α21. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, όπως δήλωσε ο Κυριακός Μητσοτάκης λίγες ώρες αφού του αναχώρησε από την Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
14: Easy Sports.
4: Ο Παναθηναϊκός έφτασε στις 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αίτητος στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε με 92-74 της Φενερμπαχτσέ στο Telecom Center Athens. Μια ακόμη αναμέτρηση υψηλών ταχυτητών έρχεται με το 17ο Grand Prix της Formula 1 που θα πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη την προσεχή Κυριακή στις 3 μετά το μεσημέρι και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Antenna.
14: Easy Weather.
4: Γενικά έθυρες ο καιρός στην Αττική, τοπικές νεφώσεις θα έχουμε από το μεσημέρι κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

ότι δεν υπάρχει τίποτα, ας πούμε, να με σταματήσει. Το ίδιο εύχομαι και για εσάς και ειδικά σήμερα που έχουμε και αυτό το φανταστικό καιρό. Τι να σας πω, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε σχέδια για να απολαύσουμε αυτή τη μέρα όσο περισσότερο γίνεται. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μένουμε μαζί μέχρι τη μία εδώ στον αγαπημένο μας Easy. Φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Και βεβαίως απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Kiss Me, σε λίγο Way Down We Go. Αμέσως τώρα το κορίτσι αυτό είναι η Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody, εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Έτσι, μια ωραία γλυκιά μελαγχολία μας βγάζει αυτό το τραγούδι. Σήμερα Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να μας χαλάσουν τη διάθεση σήμερα, Παρασκευιάτικο, με ένα ωραίο Σαββατοκύριακο να ξεδιπλώνεται μπροστά μας και με τον καιρό σήμερα να είναι φανταστικός. Είναι αυτό ρε παιδί μου που ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχει ήλιο, τρελαίνεσαι, χάνεις λίγο τα μυαλά σου και τη σειρά σου. Μετά σου πετάει μια καταιγίδα, μια μαυρίλα και λες εντάξει, οκ, ας μαζευτούμε. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας, να σας πω ότι ως συνήθως τις Παρασκευές τα πράγματα δεν είναι τραγικά να πεις, ωστόσο υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή. Πάμε στον Κηφισό που θα συναντήσετε προβλήματα από τη Λένορμαν χοντρικά μέχρι την Αχαρνών, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά είναι κατά τόπους τα προβληματάκια επίσης στο ίδιο σημείο εκεί από την Αχαρνών στην Κάθοδο και μετά πιο κάτω. Στην Αττική Οδό έχουν κάπως περιοριστεί τα προβλήματα, ωστόσο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο λίγο πριν τον κόμβο της μεταμόρφωσης θα συναντήσετε έντονα προβλήματα. Μετά κάπως φτιάχνει η κατάσταση και μετά τη λεωφόρο Ηρακλείου τα πράγματα εξομαλύνονται τελείως. Στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού, στην Βασιλίσσης Αμαλίας, Αρδιτού, αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα είναι πολύ δύσκολη. Η Βασιλίσση Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, ενώ η Βασιλιάς Κωνσταντίνου αυτή τη στιγμή είναι κάπως καλύτερα. Στην παραλιακή σήμερα έχουμε προβλήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Φλίσβο, τα οποία φτάνουν μέχρι την λεωφόρο Ελευθερίας και από εκεί και πέρα στον Πειραιά, στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, υπάρχει το αναμενόμενο πήξιμο αυτή τη στιγμή, με τα σημαντικότερα προβλήματα να είναι περιμετρικά στο λιμάνι και στην Αλυπέδου. Αυτά προς το παρόν, εντάξει, δεν έχουμε και τα μουσαφύρια σήμερα, τελειώσαμε με αυτά, οπότε νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα όλο και καλύτερα θα είναι τα πράγματα.

All Time Classic, πολύ αγαπημένο εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Εδώ σας έχουμε και τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς. Άλλο ένα Easy Live Experience ολοκληρώθηκε και σήμερα το πρωί στο Easy Breakfast με τον Στάθη και τη Μαρία πραγματοποιήθηκε η μεγάλη κλήρωση που θα στείλει κάποιον από εσάς στο Παρίσι. Ανάμεσα σε περισσότερες από 20.000 συμμετοχές, νικήτρια αναδείχθηκε η Ανδρούλα, η οποία ναι θα ταξιδέψει στο Παρίσι με ένα αγαπημένο της πρόσωπο, αλλά εκεί αυτό είναι το θέμα, θα απολαύσει ζωντανά τη Σελίν Ντιόν. Το Σάββατο 22 Μαΐου θα συμβεί αυτό, σε αυτή τη συγκλονιστική μουσική εμπειρία που θα ζήσει η αγαπημένη μας Ανδρούλα και πιστεύουμε ότι θα τη θυμάται για πάντα. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις τόσες πολλές συμμετοχές. Ξέρετε ότι ο Ίζη δεν σας απογοητεύει ποτέ. Έτσι λοιπόν θέλω να σας πω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί το επόμενο Easy Live Experience έρχεται και θα σας στείλει στο Λονδίνο για να ζήσετε την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία με τη Μαράια Κάρεϊ. Δεν μεταδίδω άλλο. Teddy Swims The Door για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

0: Υπέροχος Ρόμπι Βίλιαμς, αυτό είναι το Angels, μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, εδώ στο Easy 97,2. Η Anne Hathaway και η Dakota Johnson συναντιούνται στη μεγάλη οθόνη στο ημερολόγιο της Verity. Τη μεταφορά του best seller της Colleen Hoover είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστικά, αιμονές και ανατροπές. Και το ερώτημα είναι ένα: τι είναι αλήθεια, τι είναι μυθοπλασία και τι ώρα θα κλείσετε εισιτήρια για να το δείτε? Φυσικά στα Village Cinemas. Μπείτε λοιπόν online, κλείστε τα εισιτήριά σας και μην χάσετε αυτήν την υπέροχη ταινία, το ημερολόγιο της Verity, αυτό το ψυχολογικό θρίλερ που θα θυμάστε για καιρό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
3: Παράσιτο.
2: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
3: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
2: Όχι, καμία σχέση.
3: Καμία. Πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
2: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
3: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
3: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
2: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μία διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο Θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο Θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: επιτυχίες όλων των εποχών και οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί όλων των εποχών. Όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε το Easy Live Experience που στέλνει κάποιον από εσάς στο Παρίσι για να δει live τη Celine Dion. Και κάπου έτσι μέσα σε όλα αυτά ο έφηβος εαυτός μου έχει τρελαθεί, καθώς μετά τη Celine Dion έρχεται άλλο ένα συγκλονιστικό Easy Live Experience που δεν θέλετε να χάσετε. Για ακούστε αυτό, σε λιγάκι εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Deadlift, άρση θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
5: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
4: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
12: Πόσο σ' αγαπώ.
11: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
12: Μοιάζει με ένα ψέμα.
11: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
13: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Περισσότερο από μία ώρα κατέθεται η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Φέρεται να επιβεβαιώνει ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ πρόσθεσε ότι δεν είδε τον τραγουδιστή. Μάλιστα, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία πλασμαφαίρεση, την οποία την υπέβαλε η μητέρα τη, και ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσει. Η νεαρή κλήθηκε σε κατάθεση μετά από αίτημα του πατέρα τη. Δύο άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από την ελληνική αστυνομία για την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ελευσίνα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 32χρονου. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο δράστης της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή που σημειώθηκε το 2025 στην Αγία Παρασκευή. Το Μικτόρκο, το Δικαστήριο Αθηνών, έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο κατά πλειοψηφία, επιβάλλοντάς του την ποινή της ισόβιας κάθριξης. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά σήμερα ο ΟΠΕΚΑ. Την ίδια στιγμή η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου για την υποβολή νέων αιτήσεων για το επίδομα Α21. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες αφού του αναχώρησε από την Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο να διατάξει νέα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη.
16: Sports.
0: Έτοιμος για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του στην EuroLeague, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Ανατολού Εφές στην Channel Arena απόψε στις 9:15 το βράδυ στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Μια ακόμη αναμέτρηση υψηλών ταχύτητων έρχεται με το 17ο Grand Prix της Formula 1 που θα πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη την προσεχή Κυριακή στις 3 μετά το μεσημέρι και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Antenna.
16: Easy weather.
0: Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα περνάουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου με μια υπέροχη ηλιοφάνεια στην Αττική και τα θερμόμετρά μας σήμερα να ανεβαίνουν αρκετά υψηλά για την εποχή, οπότε θέλω να βάλουμε στο πρόγραμμα κάτι ενδιαφέρον, κάτι ξεχωριστό για να απολαύσουμε όσο περισσότερο γίνεται τη σημερινή ημέρα. Εγώ το πολύ πολύ ξεχωριστό που σας έχω είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά μοναδικούς διαγωνισμούς που δεν θέλετε να χάσετε. No doubt, don't speak αμέσως τώρα.

Από τους Scorpions φυσικά είναι το Still Loving You εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι Παρασκευή, είναι 9 Οκτωβρίου και πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται σήμερα με τα άστρα και τα ζώδια. Ωραία πράγματα διαβάζω, γι' αυτό και εσάς τα μεταφέρω. Αν δεν ήταν ωραία, θα έκανα skip. Τώρα όμως πάμε να τα συζητήσουμε. Σήμερα λοιπόν έχουμε αρκετές όψεις που μας δίνουν δημιουργική και θετική διάθεση για να αντιμετωπίσουμε τα όποια θέματα μπορεί να έχουμε. Η μόνη έτσι μικρή παραφωνία σήμερα μπορεί να είναι η εξής. Μπορεί εμείς να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες φανταστικές προσδοκίες στο κεφάλι μας που να μην συμβαδίζουν απόλυτα με την πραγματικότητα. Κάπου εκεί μπορεί να το χάσουμε λίγο. Κρυίζει γη, καρκίνη και εγώκερη του πρώτου δεκαημέρου. Ίσως σήμερα να έχετε μία λίγο πιο απαιτητική ημέρα, η οποία όμως ταυτόχρονα θα είναι και αρκετά παραγωγική. Και το βράδυ έχουμε ένα ωραίο τρίγωνο που θα κάνει πιο ευχάριστες τις βραδινές μας ώρες και σαφώς πιο κοινωνικές. Ευνοούνται οι επαφές, οι συζητήσεις, οι δραστηριότητες με αγαπημένα πρόσωπα και φίλους. Οπότε, γιατί όχι, μην χάσετε την ευκαιρία. Ωραία μέρα σήμερα, είναι και Παρασκευή. Ας κάνουμε έτσι μια κοινωνική επαφή, βρε αδερφέ, για να περάσουμε όμορφα απόψε το βραδάκι μας. Ten Sharp και You, ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, έρχεται σε λίγο. Το Red Sheeran και Bad Habits.

Είναι η Bonnie Tyler και το Holding Out for a Hero στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για την αγαπημένη Ριάννα, η οποία την Τετάρτη που μας πέρασε έκανε μια ζωντανή μετάδοση στο TikTok. Μην νομίζετε ότι είχε κάποια σχέση με μουσική. Προσπαθούσε φυσικά να προωθήσει νέα προϊόντα της εταιρείας καλλιτικών της, η οποία πάει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ επιτυχημένη και σε αυτό το κομμάτι η αγαπημένη Ριάννα. Εκεί λοιπόν και κατά τη διάρκεια του live της τέθηκε μια ερώτηση από κάποιον θαυμαστή της που ήθελε να μάθει ακριβώς αυτό, πόσα κυκλοφόρητα τραγούδια έχει συγκεντρώσει στο αρχείο της, και η ίδια απάντησε ότι έχει τουλάχιστον 170 ακυκλοφόρητα τραγούδια, και βεβαίως κάπως έτσι αφήνει τους θαυμαστές της να περιμένουν με ακόμα μεγαλύτερη ανυπομονησία την κυκλοφορία νέας μουσικής. Γιατί σκεφτείτε, να έλεγε ότι δεν έχω κανένα, θα έλεγε εντάξει, δεν υπάρχει ελπίδα, δεν θα βγάλει ποτέ τίποτα. Ενώ με τα 170 λες τι διαμαντάκια θα υπάρχουν εκεί μέσα και τι θα γίνει, θα τα ακούσουμε ποτέ. Να πούμε τέλος ότι αυτές οι δηλώσεις έρχονται μετά την αποκάλυψη του A$AP Rocky, του συντρόφου της, λίγους μήνες πριν, ότι η τραγουδίστρια έχει επιστρέψει στο στούντιο και δουλεύει πάνω σε νέα μουσική. Για να δούμε. Σε λίγο Gigi D'Alessio και αγαπημένο Amore Mio, τώρα Alex Warren, Ordinary, στον Easy.

0: 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το Easy Movie Experience Powered by The E είναι εδώ. Και ο Easy 97,2 και η The E σε προσκαλούν στην Gold Class των Villa Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Αν δεν έχετε πάει στην Gold Class, τι να σας πω, δεν πρέπει να τη χάσετε αυτή την εμπειρία. Τώρα, η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι το είδος της και έτσι θα αφήσουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά θα δούμε ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση και ανατροπές. Εσείς όμως δεν θα ψάξετε την ταινία, θα ζήσετε την εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την επόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ και εσείς θα μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy 972, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Είναι το Easy Movie Experience powered by The E και δεν το χάνουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάλε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύγνωστος ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή «Ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας». Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Have you met Kiko?
11: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
12: Καλώς την.
13: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
12: Πού το κατάλαβες?
13: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ποιος είσαι εσύ?
18: Ο Πιέρ.
19: Δεν είσαι ο Τωμά.
18: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
17: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
20: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
17: Και ποιος είσαι?
20: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
21: Η ιδέα της χρονιάς.
22: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Είναι η Kylie Minogue και το Confide in Me, ένα από τα ωραιότερα της τραγούδια. Ενώ να σας θυμίσω ότι όλη αυτή την εβδομάδα ταξιδέψαμε σε 4 διαφορετικές εποχές της Kylie Minogue και σας χαρίσαμε 4 συλλεκτικά βινίλια από την αγαπημένη τραγουδίστρια. Συγκεκριμένα δικά σας έγιναν τα albums Lightyear, X, Aphrodite και Kiss Me Once. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σας έχουμε πολύ ωραία πράγματα και για τη συνέχεια. Προς το παρόν απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Kylie Minogue, εννοείται εδώ στον Easy 97,2. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικό. An Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
10: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Easy News.
15: Με την Αντζέλα Πασχοπούλου, η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κατέθεται για περισσότερο από μία ώρα. Φέρεται να επιβεβαιώνει ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ πρόσθεσε ότι δεν είδε τον τραγουδιστή. Μάλιστα, επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, την οποία την υπέβαλε η μητέρα της και ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Η νεαρή κλήθηκε σε κατάθεση μετά από αίτημα του πατέρα της. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τους κατηγορούμενους γιατρούς, με την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος να εντοπίζει έναν λογαριασμό στο εξωτερικό με εκατομμύρια ευρώ. νέο ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών, επιδιώκει να δώσει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση, το ηλικιακό όριο για τη μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό διαμορφώθηκε στα 2 έτη αντί για τα 2,5. Συναγερμό έχει σημάνει το ΚΚΕ για την επανεμφάνιση φασιστικών ομάδων με αφορμή τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε χθες το βράδυ στην Ελευσίνα 32χρονος αθλητής. Όπως επισημαίνει, η επίθεση αποδίδεται στην δράση του αθλητή ενάντια στον φασισμό και ξυπνά μνήμες από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, σύμφωνα με το ΚΚΕ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνεται σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα με στόχο την καταδίκη της επίθεσης και την ενίσχυση της αντιφασιστικής δράσης. Σοβαρές καταγγελίες για εισαγωγές μεγάλων ποσοτήτων ελαιολάδου στην Κρήτη διατυπώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοργών Νομού Ηρακλείου. Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι μεγάλες ποσότητες λαδιού εισήχθησαν στην Κρήτη και στη συνέχεια ελληνοποιήθηκαν. Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξέβρεση διεξόδου από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
16: Easy Sports.
15: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται απόψε στις 9:15 το βράδυ.

0: Τρανζίστορ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Καλό μας μεσημέρι, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω αυτή η Παρασκευή να σας συμπεριφέρετε ωραία. Αλλά ακόμα και αν αυτό δεν είναι το case, να σας πω κάτι. Θα κάνουμε τα σχέδιά μας για την υπόλοιπη ημέρα. Για το Σαββατοκύριακο σίγουρα θα βρούμε πολλά πολλά ωραία πράγματα να κάνουμε, είτε με αγαπημένα μας πρόσωπα, είτε και μόνοι μας, γιατί δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου και αυτό χρειάζεται. Έτσι να πάρουμε τις ανάσες μας, να ανασυνταχθούμε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού, μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα Αχά και Take On Me εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα.

Aerosmith εδώ στον Easy 97,2, φυσικά από το original soundtrack της ταινίας Armageddon. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτό το ζευγάρι που μου αρέσει τόσο πολύ, είναι η Catherine Zeta-Jones και ο Michael Douglas. Θα μου πεις τώρα πώς και γιατί. Γιατί ο Michael Douglas έκανε γνωστή μία παλιά ιστορία από τα πρώτα χρόνια της σχέσης του με την Catherine Zeta-Jones και υποστήριξε ότι στα τέλη της δεκαετίας του 90 είχε έναν απροσδόκητο αντίζηλο στην προσπάθεια να κερδίσει την καρδιά της Catherine Zeta-Jones. Ο αδικοχαμένος λοιπόν Kobe Bryant φαίνεται ότι ήταν ένας άνθρωπος που επίσης πολιορκούσε την καρδιά της Catherine Zeta-Jones, ο θρύλος του NBA και των Los Angeles Lakers. Και όπως λοιπόν περιγράφεται στη νέα αυτοβιογραφία του Michael Douglas, ο νεαρός τότε μπασκετμπολίστας έβρισκε συνεχώς αφορμές για να επισκέπτεται το σπίτι της Catherine Zeta-Jones στο Los Angeles, καθώς ήταν γείτονες, και λέει δεν ξέρω πόσες φορές είχε χάσει το σκύλο του μέσα στην αυλή της Catherine Zeta-Jones, αλλά ήταν πολλές. Εντάξει, θα του το δώσουμε ότι βγήκε και το παραδέχθηκε και το είπε. Πάντως επίσης μπορούμε να καταλάβουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα έτσι ήταν αρκετά απειλητικό να έχεις να συναγωνιστείς, ανταγωνιστείς τον Kobe Bryant για την καρδιά μιας γυναίκας, της Catherine Zeta-Jones στην συγκεκριμένη περίπτωση. Duffy, Stepping Stone, για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

Cher και το Strong Enough εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ναι, δεν θα σταματήσω να το λέω. Και οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί είναι εδώ στον Easy. Σήμερα το πρωί στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη πραγματοποιήθηκε η μεγάλη κλήρωση του Easy Live Experience Celine Dion Live in Paris. Ανάμεσα λοιπόν σε περισσότερες από 20.000 συμμετοχές, νικήτρια αναδείχθηκε η Ανδρούλα, η οποία θα ταξιδέψει στο Παρίσι μαζί με ένα αγαπημένο της πρόσωπο και εκεί θα απολαύσει ζωντανά τη Celine Dion. Αυτό θα συμβεί το Σάββατο 22 Μαΐου σε αυτή τη συγκλονιστική μουσική εμπειρία που η Ανδρούλα σίγουρα θα θυμάται για πάντα. Τώρα όμως, τι συμβαίνει, τι γίνεται, δηλαδή λες ok, τελείωσε το Easy Live Experience, τι γίνεται τώρα? Τώρα παιδιά σας έχουμε άλλο ένα Easy Live Experience, το οποίο είναι mind-blowing θα πω σε άπτες στα ελληνικά, γιατί σας στέλνουμε στο Λονδίνο και αυτή τη φορά θα ζήσετε την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία με τη Μαράια Κάρι. Χρειάζεται να πω κάτι άλλο? Δεν νομίζω. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι. Όλα τα άλλα αφήστε τα σε εμάς εδώ στον Easy 97,2. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

0: Jackson και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ένα από τα πιο ωραία του τραγούδια σίγουρα, το You Are Not Alone εδώ στο Easy 97,2. Α, και εσείς δεν είστε μόνοι σας, γιατί τώρα έχουμε το ES One Go Retail της Centersoft One. Πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή, γιατί όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και είναι λογικό όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό λοιπόν έχει πολύ ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Entersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μία ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, θα μπείτε στο ES1GoRetail.gr. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση, γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική στήριξη.
3: Πόδι.
2: Όποτε θέλω να πάρω.
3: Και αυτό παίζει.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97.2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: Σονίκη Σκάι εδώ στο Νίζη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το μεσημεράκι της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και λίγα λεπτά και πριν από τη μία έφτασε η ώρα που σας αφήνω. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, το κορίτσι μας το λαμπερό, και μένει εδώ μέχρι τις 4. Αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος έως τις 8 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ένα ωραίο βράδυ Παρασκευής, ό,τι και αν κάνετε αυτές τις μέρες, να ξεκουραστείτε, να πάρετε τις ανάσες σας, και τη Δευτέρα θέλω να πιστεύω με ωραία ανανεωμένη διάθεση τα ξαναλέμε εδώ στο Νίζη. Μέχρι τότε να μου είστε καλά, από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο Νίζη 97,2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered by DAY.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία, Δημήτρης Καρατζάς.
7: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
6: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
7: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
6: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Easy News.
0: Με την Αντζέλα Πασχοπούλου, η Ελλάδα δεν είναι στο περιθώριο των διεθνών εξελίξεων, αλλά είναι πρωταγωνιστής τους, όπως τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στη Βουλή σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις που φέρεται να έκανε η πρέσβυρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, περί δυνατότητας επέμβασης σε οποιαδήποτε χώρα. Αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα μπει στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου, λίγο πριν ξεκινήσει η διανομή του, θα καθοριστεί και το ποσοστό της κρατικής επιδότησης, ώστε να φτάσει στα νοικοκυριά σε χαμηλότερες τιμές επιδότησης από αυτές που διαμορφώνονται στην Αγγλία, με βάση τα σημερινά δεδομένα. Βάσει τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή, η έκπτωση θα έχει διάρκεια 15 ημερών, από τις 15 μέχρι και τις 31 του μηνά. Την ανάγκη ενίσχυσης των δικλείδων ασφαλείας και επαγρύπνησης των πολιτών απέναντι σε αδόκιμες ιατρικές πρακτικές, τόνισε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Υποχρεωτικές καθίστανται ηλεκτρονικές πληρωμές στις παραδόσεις courier με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που τέθηκε σε διαβούλευση. Σημειώνεται σκέφτεται ότι εταιρεία ταχυμεταφορών που δέχεται μετρητά θα αντιμετωπίζει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, φτάνοντας το 5% από 3,8% τον Αύγουστο, με τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα να ασκούν τη μεγαλύτερη πίεση στα νοικοκυριά. Το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 38,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο να διατάξει νέα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη.
9: Easy Sports.
0: Έτοιμος για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του στην EuroLeague είναι ο Ολυμπιακός, όπου φιλοξενεί την Ανατολού Εφές στην Σανέλ Αρίνα απόψε στις 9:15 το βράδυ, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Οι αιώνιοι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται την προσεχή Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 το απόγευμα με τα παιχνίδια Κηφισιά Πανατολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 το απόγευμα παίζουν Άρης Βόλος.
9: Easy weather.
0: Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα απνέουν μέχρι και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς τους, καλώς ήλθατε εδώ στο Easy 97,2. Καλώς ήλθα και εγώ. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μόλις μπήκα, έχω έρθει στη θέση μου, στο πόστο μου και θα μείνω για τις επόμενες 3 ώρες. Μέχρι και τις 4 λοιπόν θα κάνουμε παρέα εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κέφια έχουμε σήμερα, χαρά έχουμε σήμερα, ωραία μέρα έχουμε σήμερα και έχουμε και έναν υπέρλαμπρο ήλιο και είναι και Παρασκευή, παιδιά, το σημαντικότερο. Εύχομαι να είστε καλά, να μου πείτε κι εσείς τα νέα σας. 6981-972-972. Στο Viber του Easy μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Διαλέγετε και μου στέλνετε. Εδώ είμαι εγώ και θα είμαι. Καλώς ήλθατε λοιπόν, ξεκινάμε. Καλά να περάσουμε και σήμερα.

Αυτή είναι η Jennifer Page και Crash. Εδώ στον Easy 97,2 είναι Παρασκευή επιτέλους. Έχουμε πολύ ωραία μέρα σήμερα, στην απολαύσουμε. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου και έχουμε έναν πολύ ωραίο καιρό, έναν πολύ ωραίο ήλιο. Και όταν λέω να την απολαύσουμε τη σημερινή ημέρα, το εννοώ γιατί μάλλον αλλάζει το σκηνικό του καιρού και έρχονται και βροχούλες και δεν μου αρέσουν και καθόλου. Γιατί καλομάθαμε, η αλήθεια είναι, στον καλό καιρό τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία αγγίζει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Όμως έχουμε ένα βαρομετρικό χαμηλό που φέρνει και βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία όμως θα διατηρηθεί περίπου σε αυτά τα επίπεδα, σίγουρα και αύριο και μάλλον και την Κυριακή. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εδώ στην Αττική θα έχουμε βροχούλες την Κυριακή. Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι. Μάλλον θα έχουμε βροχούλες, ενδεχομένως και από Δευτέρα βέβαια. Γι' αυτό σας λέω: απολαύστε την ημέρα τώρα που την έχουμε. Και είναι ωραία, και είναι λαμπερή, και είναι κυλιόλουστη, και είναι και Παρασκευή. Αυτό είναι. Έρος Ραματζώτη για τη συνέχεια. Ουνάτι Μοντιπάτσε, εδώ στον Easy 97,2.

Το look το έχει. Καλά λένε η Ροξέτ. Πάμε να δούμε αν το έχει και σήμερα γενικά με την ημέρα. Όχι εκείνη μόνο, όλοι μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αστρολογικά, στη γενική τάση της ημέρας για όλα τα ζώδια. Λοιπόν, ξεκινάμε από το γεγονός ότι είναι Παρασκευή. Οπότε, όσο λάθος και να είναι τα άστρα και τα ζώδια, όσο λάθος και να πηγαίνουν, εντάξει, νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε πολύ πιο γρήγορα. Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, να ξέρετε ότι έχουμε κάποιες όψεις σήμερα που μας δίνουν μια αρκετά δημιουργική και θετική διάθεση να αντιμετωπίσουμε τα όποια θέματα μας. Επίσης, να ξέρετε ότι ίσως τα ζώδια της παρορμητικής ομάδας, δηλαδή Κριή, Ζυγή, Καρκίνη και Εγώκερη του πρώτου δεκαημέρου όμως, θα έχουν μια πιο απαιτητική ημέρα, όμως ταυτόχρονα θα είναι και αρκετά παραγωγική. Το βράδυ χαλαρώνουμε φυσικά όλοι, γίνονται πιο ευχάριστες οι ώρες, οι βραδινές, λογικό είναι. Οπότε θα είμαστε και πιο κοινωνικοί, ευνοούνται οι επαφές, ευνοούνται οι συζητήσεις και γενικά να κάνουμε πράγματα με αγαπημένα πρόσωπα και φίλους.

0: Ace of Base από τα 90s, All That She Wants, μεσημέρι Παρασκευή, το περνάμε μαζί εδώ στο Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη μία μέχρι και τις 4 και ο Easy μαζί με τη ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία και με φαγητό και με ποτό και με luxury θέσεις. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που γνωρίζουμε από πριν είναι το είδος της, αφήνοντας τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη εκείνη τη στιγμή. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτή τη φορά πρόκειται για ένα σκοτεινό μυστήριο με πολλή ένταση και πολλές ανατροπές. Θέλω να ζήσετε την εμπειρία, να μην μπείτε στη διαδικασία να ψάχνετε την ταινία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, σε μία εβδομάδα λοιπόν, στις 9 και 4 το βράδυ. Μπείτε τώρα λοιπόν στο soundis.gr / easy972 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by Day. Καλησπέρα στην Όλγα, καλησπέρα και στον Ηλία που μου έστειλαν τα μήνυματά τους. Πάμε σε ένα μικρό break. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω με Samantha Fox και άλλα πολλά.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούγα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
2: είναι λίγο ιδιαστική.
1: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Όποτε τύχει, μαζί είναι σε ένα
2: και
1: παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι.
1: Ναι,
2: τα δικά, όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
8: Γεια σας!
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
7: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χ. χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
14: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτήν την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: With or Without You, Serial, λίγο πριν από τις 2. 5 λεπτά πριν από τις 2, εδώ στο Easy 97,2. Και τώρα, With or Without You, το καλό είναι να έχεις επιλογές. Γιατί είναι πολύ ωραίο να έχεις επιλογές και τι είναι καλύτερο από αυτό να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις, αλλά έχεις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό και υγρό στίβο. Και αν τώρα δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, δεν πειράζει καθόλου, πίστεψέ με, μη μου αγχώνεσαι, γιατί το Sports Park έχει επιλογές για όλους. Γι' αυτό σας μιλούσα για τις επιλογές. Εκεί, να ξέρεις, θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Και όλα αυτά και πολλά ακόμη βέβαια τα βρίσκεις καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 12 τη νύχτα στο The Hellenicon Sports Park. Κατεβάζεις την εφαρμογή Livio επίσης, κλείνεις θέση, αλλά κλείνεις και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Hellenicon. Μια ζωή γεμάτη επιλογές. Αυτό είναι. Πάμε τώρα στα νέα των δύο για να μάθουμε σε τίτλους από την Άντζελα Πασχοπούλου τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Και στον υπόλοιπο κόσμο επιστρέφω με Irene Cara, Rag & Bone Man και άλλα πολλά τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.
2: Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
3: Στον αέρα τώρα ζωντανά θα πάρουμε τηλέφωνο.
4: Λέτε, λέει, λίγο, παιδί. Πώς τα κατάφερες.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα από το ΔΔΕ είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι.
5: Κάτι έχω.
3: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
5: Δεν γνωρίζω.
3: Ανδρουλά.
5: Ναι.
3: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΔΕ.
5: Ναι.
3: Από πού είμαστε, τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, έτσι αναπάντα. Είμαστε από τον Ίζη.
5: Αλήθεια.
3: Έχει κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι.
4: Αν μα δώσει τα χρυσαφικά.
5: Πλάκα κάνετε.
3: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχει διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσε τα χρυσαφικά και θα πα και ένα Παρίσι.
5: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
4: Με ποιον θα πα.
5: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
3: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητε.
4: Λοιπόν, πολλά φιλιά κορίτσια και καλό τυχή.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύ γνωστός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικό. An immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
2: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά σε ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 το πρωί σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους. Τραυματίες είναι δύο εργάτες εξωτερικού συνεργείου ηλικίας 43 και 50 ετών. Οι άνδρες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθο, όπου διασωληνώθηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο, που διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων. Στην υπερασπιστική γραμμή των δύο κατηγορούμενων γιατρών της Καρνεάδου εντάσσει ο Χράλαμπος Λυκούδης την κατάθεση της 19χρονης κόρης τους, η οποία ισχυρίστηκε ότι και η ίδια είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε πλασμαφαίρεση από την μητέρα της. Αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα μπει στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου. Λίγο πριν ξεκινήσει η διανομή του, θα καθοριστεί και το ποσοστό της κρατικής επιδότησης, ώστε να φτάσει στα νοικοκυριά σε χαμηλότερες τιμές επιδότησης από αυτές που διαμορφώνονται στην Αντλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Βάσει τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή, η έκπτωση θα έχει διάρκεια 15 ημερών από τις 15 μέχρι και τις 31 του μήνα. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά σήμερα ο ΠΕΚΑ. Την ίδια στιγμή η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου για την υποβολή νέων αιτήσεων για το επίδομα Α21. Περισσότεροι από 7 στους 10 εργαζόμενους στην χώρα μας δέχονται πιέσεις εξαιτίας του κόστου ζωής, ενώ κάτω από 1 στους 2 θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, σύμφωνα με έρευνα της Εταιρείας Επαγγελματικών Υπηρεσιών. Η Σαουδική Αραβία αποκλείει το ενδεχόμενο εκχυρίας με τους φιλοειρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, την ώρα που η πρωτεύουσα Ριάν δέχεται προφανών διαστάσεων επιθέσεις, κυρίως κατά του αεροδρομίου.
4: Easy Sports.
3: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται απόψε στις 9 και 4 με την ΕΦΕΣ Ανατολού για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, στο πρώτο παιχνίδι στο οποίο θα χρησιμοποιήσουν ως έδρα τους τη Σανέλα Αρίνα στα Άνω Λιώσια, όπου θα συνεχίζουν να αγωνίζονται μέχρι να τελειώσουν οι εργασίες της ολοκληρωτικής ανακαίνησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ο Γιάννης Αντετοκούμπος στους Miami Heat συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις στα φιλικά προετοιμασίας του NBA, επικρατώντας τον New Orleans Pelicans με 128-118.
4: Easy weather.
3: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα, στο Easy 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τη μία στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 4. 9 Οκτωβρίου σήμερα, από ό,τι βλέπω, δεν γιορτάζει κάποιος σήμερα. Όμως θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Τάνια που έχει τα γενέθλια της σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε τα γενέθλιά σας σήμερα, τα ζυγάκια. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στην Αλίκη και στη Μαργαρίτα. 69 81 972 972, ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε, μα οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. What a feeling, Αενκάρα, αφιερωμένο στη σημερινή Παρασκευή με αγάπη.

Bye bye bye. Αυτό. Και NSYNC. Όχι, bye bye, δεν λέμε ακόμα. Έχουμε μπροστά μας σχεδόν δύο ώρες εδώ στο Easy 97,2. Εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και εδώ που σας έχουμε και σας πηγαίνουμε στα καλύτερα. Λοιπόν, σήμερα το πρωί στο Easy Breakfast με το Στάθη και τη Μαρία πραγματοποιήθηκε η μεγάλη κλήρωση του Easy Live Experience Celine Dion Live Απαγή. Ανάμεσα σε περισσότερες από 20.000 συμμετοχές, η Ανδρούλα αναδείχθηκε νικήτρια. Η Ανδρούλα λοιπόν θα ταξιδέψει στο Παρίσι μαζί με ένα αγαπημένο της πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Celine Dion το Σάββατο 22 Μαΐου σε μία μοναδική μουσική εμπειρία που θα θυμάται για πάντα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Οπότε συγχαρητήρια να ευχηθούμε στην Ανδρούλα και να περάσει υπέροχα, αυτό είναι σίγουρο. Εγώ θέλω να μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί έρχεται το επόμενο Easy Live Experience που σας στέλνει στο Λονδίνο για να ζήσετε την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία με τη Μαράια Κάρ.

Αφρίκα και Τότο, εδώ στο Νίζι 97,2. Καλό μας μεσημέρι, είναι Παρασκευή σήμερα. Ναι, υπάρχει αυτό το mood, το διαβάζω στα μηνύματα που μου στέλνετε. Υπάρχει έτσι ένας ενθουσιασμός που είναι Παρασκευή και λογικό είναι. Λοιπόν, τώρα μαθαίνουμε μια άγνωστη ιστορία, την οποία αποκάλυψε ο Μάικλ Ντάγκλας από τα πρώτα χρόνια της σχέσης του με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, την μετέπειτα γυναίκα του. Είπε λοιπόν ότι στα τέλη της δεκαετίας του 90 και γύρω στο 97-98, όταν ο Μάικλ Ντάγκλας προσπαθούσε να διεκδικήσει και να εντυπωσιάσει την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, είχε έναν απροσδόκητο αντίζηλο στην προσπάθειά του, τον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ, το μετέπειτα θρύλα του NBA και των Los Angeles Lakers. Όπως αναφέρει λοιπόν στη νέα του αυτοβιογραφία, ο Μάικλ Ντάγκλας λέει ότι ο νεαρός τότε μπασκετμπολίστας, ο Κόμπι Μπράιαντ, έβρισκε συνεχώς αφορμές για να επισκέφτεται το σπίτι της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς στο Los Angeles, γιατί ήταν γείτονες. Οπότε χρησιμοποιούσε έναν πολύ ευρηματικό τρόπο, ένα πρόσχημα πολύ ωραίο για να βρίσκεται κοντά στην ηθοποιό. Ισχυριζόταν κάθε τόσο ότι είχε χάσει το σκύλο του και τον αναζητούσε στον κήπο της. Και λέει πραγματικά ο Μάικλ Ντάγκλας, δεν ξέρω πόσες φορές είχε χάσει τον σκύλο του εκείνη την περίοδο, αλλά ήταν πάρα πολλές. Ο Μάικλ Ντάγκλας γνώρισε την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς το 98 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Γαλλία. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα έτσι σε ειδήλιο, αλλά η σχέση τους ξεκίνησε κάτω από δύσκολες συνθήκες, γιατί ζούσαν σε διαφορετικές πόλεις. Ο Μάικλ Ντάγκλας στη Νέα Υόρκη και η Ζέτα-Τζόουνς έμενε στο Λος Άντζελες, ωστόσο το βρήκαν τον τρόπο. Το σπίτι στο Λος Άντζελες όμως της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ήταν από κάτω από το σπίτι του Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος τότε ήταν μόλις 20 ετών, είχε ενταχθεί στους Los Angeles Lakers λίγα χρόνια νωρίτερα και διεκδικούσε πολύ έτσι με θάρρος και με θράσος την Ζέτα-Τζόουνς και έβρισκε συνεχώς δικαιολογίες για να περνάει από το σπίτι της. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια τώρα, ότι και η ίδια η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη γνωριμία με τον Κόμπι Μπράιαντ που είχε, ειδικά είχε μιλήσει μετά τον τραγικό θάνατο του θρυλικού μπασκετμπολίστα με συντριβή ελικοπτέρου που είχε συμβεί τότε. Είχε κάνει ένα πολύ συγκινητικό post στο Instagram και είπε ότι γνωρίστηκαν την ημέρα που μετακόμισε χάρη στο σκύλο του. Να το λοιπόν, το παραδέχεται και η Ζέτα-Τζόουνς, ο οποίος σκύλος άρχισε να μπαίνει στον κήπο της και το έκανε συνέχεια. Οπότε δικαίως τον έψαχνε ο Κόμπι Μπράιαντ, το σκύλο του, στον κήπο της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς. Να πούμε την αλήθεια. Take me there, ακούμε εδώ στο Easy 97,2.

0: Λαύρο Νουντσέ και Νέκ. Είναι μεσημέρι Παρασκευής. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα στην Ελένη και στον Άκη που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Και τώρα θέλω να σας πω για την Κίκο Μιλάνο. Τη γνωρίζετε, είμαι σίγουρη, είναι το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας. Συναντά λοιπόν η Κίκο Μιλάνο τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική. Η Κίκο λοιπόν σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε πολύ προσιτές τιμές. Εννοείται ότι μπορείς να ανακαλύψεις και εσύ τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματα αλλά και στο kikocosmetics.gr. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Μαζί πάμε μέχρι και τις 4. Τώρα θα κάνω ένα σύντομο break. Σας θέλω εδώ. Επιστρέφω με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
3: Παράσιτο.
2: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
3: Τι με κοιτάζεις έτσι επίμονα.
2: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
3: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
2: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
3: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
3: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
2: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
5: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
6: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Να δω.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Στον Easy 97,2. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο. Γιατί αν σας αρέσουν τα ψυχολογικά θρίλερ, αν σας αρέσει να αμφιβάλλετε για όλα όσα βλέπετε, τότε το ημερολόγιο της Verity είναι για εσάς. Η Anne Hathaway, η Dakota Johnson και ο Josh Hartnett πρωταγωνιστούν σε μία ιστορία όπου τίποτα μα τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και τα νεύρα δοκιμάζονται, κυριολεκτικά όμως δοκιμάζονται, σε κάθε σκηνή. Η αγωνία και ο τρόμος αποκτούν πρόσωπο και σας περιμένουν στα Village Cinemas. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3, οπότε πάμε να ενημερωθούμε σε τίτλους για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Εσείς να μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο Easy 97,2.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικό. An Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Μα το σημάδι.
12: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
13: Πόσο σ' αγαπώ.
12: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
13: Μοιάζει με ένα ψέμα.
12: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Καλώς την.
17: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
16: Πού το κατάλαβες?
17: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
18: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
19: Easy News.
20: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στην υπερασπιστική γραμμή των δύο κατηγορούμενων γιατρών της Καρνεάδου, εντάσσει ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης στην κατάθεση της 19χρονης κόρης τους, η οποία ισχυρίστηκε ότι και η ίδια είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της. Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ήδη η ανεξάρτητη αρχή έχει στείλει στην εισαγγελία διάταξη με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία τους αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν οι δύο σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά σε ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 το πρωί σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τραυματίες είναι δύο εργάτες εξωτερικού συνεργείου ηλικίας 43 και 50 ετών. Οι άνδρες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου που διασωληνώθηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο που διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων. Νέο ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών επιδιώκει να δώσει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την νέα κοινή υπουργική απόφαση, το ηλικιακό όριο για την μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό διαμορφώθηκε στα 2 έτη αντί για τα 2,5. Περισσότεροι από 7 στους 10 εργαζόμενους στη χώρα μας δέχονται πιέσεις εξαιτίας του κόστου ζωής, ενώ κάτω από 1 στους 2 θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, σύμφωνα με έρευνα της Εταιρείας Επαγγελματικών Υπηρεσιών. Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, φτάνοντας το 5 από 3,8% τον Αύγουστο, με τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα να ασκούν την μεγαλύτερη πίεση στα νοικοκυριά. Το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 38,8% σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ.
19: Easy Sports.
20: Έτοιμος για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του στην EuroLeague είναι ο Ολυμπιακός, όπου φιλοξενεί την Ανατολού Εφές στην Sun Hill Arena απόψε στις 9 και 4 το βράδυ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Μια ακόμη αναμέτρηση ψηλών ταχυτήτων έρχεται με το 17ο Grand Prix της Formula 1 που θα πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη την προσεχή Κυριακή στις 3 μετά το μεσημέρι και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Antenna.
19: Easy Weather.
20: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy 97,2.

0: Ζυ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Ζυ 97,2. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι μεσημέρι Παρασκευής, επιτέλους 9 Οκτωβρίου σήμερα. Εμείς είμαστε εδώ από νωρίς, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας, στην παρέα σας και στο μικρόφωνο του Ζυ από τη μία, για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 4. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έγινε σήμερα. Σήμερα το πρωί στο Easy Breakfast με το Στάθη και τη Μαρία πραγματοποιήθηκε η μεγάλη κλήρωση του Easy Live Experience με Celine Dion Live Απαγή. Ανάμεσα σε περισσότερες από 20.000 συμμετοχές, νικήτρια αναδείχθηκε η Ανδρούλα, η οποία θα πάει στο Παρίσι, θα ταξιδέψει στο Παρίσι μαζί με ένα αγαπημένο της πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Celine Dion το Σάββατο 22 Μαΐου σε μία μοναδική μουσική εμπειρία που θα θυμάται για πάντα. Θέλω να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy, γιατί έρχεται, παιδιά, έρχεται το επόμενο Easy Live Experience που σας στέλνει στο Λονδίνο για να ζήσετε την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία με τη Mariah Carey. Όλα αυτά εδώ στο Easy 97,2.

Twisting My Sobriety στον Easy 97,2 και βλέπεις τον Λιονέλ Μέση και λες τα έχει όλα, είναι σούπερ επιτυχημένος, είναι χορτασμένος και κάνει τον απολογισμό της ζωής του. Μίλησε λοιπόν πρόσφατα για ορισμένα πράγματα τα οποία με το πέρασμα των χρόνων θα αντιμετώπιζε, λέει, διαφορετικά, για πράγματα τα οποία έχει μετανιώσει. Για όλα αυτά συζήτησε σε ένα podcast λοιπόν ο Λιονέλ Μέση, ο θρύλος του ποδοσφαίρου, και αναγνώρισε επισήμως και δημοσίως ότι μία από τις πιο σημαντικές εκκρεμότητές του αφορά τη μόρφωση του. Θεωρεί ότι με τα χρόνια έχει κατανοήσει πολύ καλύτερα την αξία της σωστής εκπαίδευσης, μία αντίληψη που προσπαθεί πλέον να μεταφέρει και στα τρία του παιδιά. Μετανιώνει για πολλά πράγματα και το λέει στα παιδιά του. Το να έχεις καλή μόρφωση, λέει, είναι ένα από αυτά, να μελετάς και να είσαι προετοιμασμένος, όπως επίσης μετανιώνει για το ότι δεν έμαθε ποτέ αγγλικά όταν ήταν μικρός, είχε το χρόνο να το κάνει και δεν το έκανε, και το μετανιώνει πάρα πολύ, γιατί αυτή η έλλειψη τον έχει επηρεάσει σε αρκετές καταστάσεις στη ζωή του, ιδιαίτερα, λέει, όταν βρέθηκε με ανθρώπους με τους οποίους θα ήθελε να μπορεί να συζητήσει χωρίς το εμπόδιο της γλώσσας. Είπε επίσης ότι έχει βρεθεί σε καταστάσεις όπου ήταν μαζί με απίστευτες προσωπικότητες, το κάνω εικόνα, με τους οποίους θα μπορούσε να έχει μιλήσει και να κάνει μια συζήτηση, αλλά ένιωθε κάπως αδαής ο Μέση. Και μάλιστα, λέει, σκεφτόμουν τι βλάκας ήμουν, πώς πατάλησα έτσι το χρόνο μου. Όλα αυτά λοιπόν θέλει να τα μεταφέρει στα παιδιά του και τους λέει τα πράγματα για τα οποία έχει μετανιώσει. Και η συμβουλή του Μέση στα παιδιά του είναι να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον με πολλές ευκαιρίες, να τις αρπάζουν τις ευκαιρίες, και θεωρεί απαραίτητο τα παιδιά του να ξέρουν και να αξιοποιούν όλες αυτές τις ευκαιρίες που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτά λοιπόν, όχι για να λέμε τα πράγματα όσα έχουν, γιατί εκεί που βλέπεις το Μέση και λες εντάξει, τα έχει όλα, είναι χορτασμένος, νιώθει πλήρης, ναι μεν, αλλά υπάρχουν πράγματα για τα οποία έχει μετανιώσει και η μόρφωση είναι ένα από αυτά. Έτσι, να τα ακούν αυτό και κάποια μικρά παιδιά, κυρίως αγόρια, που μπορούν να έχουν άλλα στο

Heaven is a place on earth. Μελίντα Καρλάιλ, και αν δεν κάνεις τώρα τα πλάνα σου για το Σαββατοκύριακο, πότε θα τα κάνεις? Τώρα είναι Παρασκευή μεσημέρι, οπότε ετοιμαζόμαστε. Και πώς θα σας φαινόταν ένα κυριακάτικο brunch με θέα όλη την Αθήνα? Το brunch του Ροδόπου & Beyond επέστρεψε στο rooftop του Hilton Garden Inn Athens με έναν πολύ πλούσιο μπουφέ με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Γεωργιάδη. Πολύ ωραία ιδέα για κυριακάτικο brunch λοιπόν με θέα όλη την Αθήνα, από λαχταριστές πίτες, αυγά, φρισκοψημένα πάστρις μέχρι cheesecakes, cinnamon rolls και ωραίες δημιουργίες, γλυκές δημιουργίες που αποκλείεται να δοκιμάσετε μόνο μία φορά. Φέτος εντωμεταξύ θέλω να σας πω ότι υπάρχει εκεί και live cooking station με πιάτα που ετοιμάζονται μπροστά στα μάτια σου εκείνη τη στιγμή. Κάθε Κυριακή συμβαίνει αυτό από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Κυριακάτικο brunch λοιπόν με θέα όλη την Αθήνα, Ροδόπου & Beyond, στο rooftop του Hilton Garden Inn Athens. Τώρα, αν θέλετε να το απολαύσετε μαζί με την παρέα σας, θα στείλετε το μήνυμά σας στο Viber του Easy. Γράφετε brunch, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber 6981-972-972 και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα brunch 4 ατόμων ωραιότατο να το απολαύσετε μαζί με την παρέα σας.

0: Ένα μπάντι. Πάντως η πολυτρόνα σοφά, να λέμε αλήθειες, είναι το ιταλικό μπραντ που για πάνω από 30 χρόνια εξειδικεύεται στην κατασκευή καναπέδων, αλλά φτιάχνει και πολυθρόνες ποιότητας. Η φιλοσοφία της πολυτρόνας σοφά βασίζεται στη δεξιοτεχνία των τεχνητών της, οι οποίοι φροντίζουν κάθε λεπτομέρεια από την επιλογή των υφασμάτων και των επενδύσεων μέχρι την ακρίβεια σε κάθε ραφή. Όλα τα μοντέλα κατασκευάζονται με πάθος αλλά και με την εμπειρία των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά για να δημιουργήσουν κάτι ξεχωριστό, συνδυάζοντας και άνεση και ποιότητα αλλά και το ιταλικό design. Η πολυτρόνα σοφά ήρθε και στην Ελλάδα, θέλω να σας πω. Το πρώτο της κατάστημα είναι στη Λεωφόρο Αλίμου 36 με 40 στον Άλιμο. Οπότε για όσους θέλουν να ανακαλύψουν τα νέα μοντέλα αλλά και να επωφεληθούν από τις τρέχουσες προσφορές, αυτή μπορεί να είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να πάτε μια βόλτα στο κατάστημα και να βρείτε τον καναπέ ή την πολυθρόνα που ταιριάζει καλύτερα στο σπίτι σας. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τη μία μαζί σας μέχρι και τις 4 για λίγο ακόμα. Πάμε για ένα πολύ μικρό break, επιστρέφω με Phil Collins εδώ στον Easy.
1: Easy.
2: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω από έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
1: Είναι λίγο αειδιαστική.
2: Ναι, από... κάνει λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
2: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος.
1: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τ' άκουσε.
2: Α, δεν τ' άκουσε γιατί κοιτάξε την ιστορία.
1: Αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
2: Όποτε τύχει, μαζί είναι σε ένα παιδί.
1: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι.
2: Να δικάμε.
1: Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Κοντάκτχο θα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Πίνα Μπάους Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια κόνσεπτ συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλα.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
13: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
16: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Two Hearts και Kylie Minogue. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Και σήμερα θέλω να σας πω, το Easy Icon Week ολοκληρώνεται με το Ultimate Kylie Friday, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από ολόκληρη την καριέρα της. Όλη την εβδομάδα που πέρασε ταξιδέψαμε σε 4 διαφορετικές εποχές της Kylie Minogue και χαρίσαμε 4 συλλεκτικά βινήλια από τα άλμπουμ της Light Years, X, Aphrodite και Kiss Me Once. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4, άρα φεύγω σιγά σιγά και γρήγορα μη σας πω. Από τη μία μέχρι τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων, γιατί δεν ξέρω, ειδικά την Κυριακή, μάλλον θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, να περάσουμε καλά. Αυτό είναι το ζητούμενο, να ξεκουραστούμε και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι, στη μία, εδώ στο Easy 97,2. Εσείς μένετε εδώ, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Από εμένα, πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Live Experience. Περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
2: Στον αέρα τώρα, ζωντανά, θα πάρουμε τηλέφωνο.
0: Λέτε, λέει, λίγο, ρε, παιδί. Πώς τα κατάφερες.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το ΔΔΕ είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι?
3: Κάτι έχω.
2: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
3: Δεν γνωρίζω.
2: Ανδρουλά.
3: Ναι.
2: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΔΕ.
3: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου? Έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Ίζη.
3: Αλήθεια.
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
0: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
3: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχει διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσε τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
3: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
0: Με ποιον θα πας?
3: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
2: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Να σε πάντα καλό τυχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Experience. Celine Dion. Live à Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται.
4: Have you met Kiko?
5: Εσύ? Αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να διγνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύ γνωστός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class στο Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY. Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος, ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά.
4: Εγγύηση ζωής.
10: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
11: Ποιος είσαι εσύ?
12: Ο Πιέρ.
13: Δεν είσαι ο Τωμά.
12: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
11: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
14: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
11: Και ποιος είσαι?
14: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
15: Η ιδέα της χρονιάς.
16: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
18: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Easy News.
20: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε η Ελλάδα για την ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής. Εξέλιξη που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρίαση του ECOFIN και ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως και το 2028. Παράλληλα, σε αναστολή των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι ΕΛΗΣ μετά από σχετική τους απόφαση. Ωστόσο, διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν, μεταξύ άλλων σε σχετική τους ανακοίνωση, θα αναστείλουμε προσωρινά την κινητοποίησή μας, αναμένοντας σε επόμενες μέρες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε επικεφαλής αρχής κατά πολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Οι πρώτες μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτινάχθηκε από αποσυμπίωση αερίου χωρίς ανάφλεξη ένα καπάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο εργαζόμενοι και άλλος ένας ελαφρύτερα.
19: Easy Sports.
20: Μετά από σχετική εισήγηση του προπονητή, η διοίκηση της ΚΟΜΟ συμφώνησε με τον ατζέντη του Τάσου Δουβίκα για την επέκταση του συμβολέου του Έλληνα επιθετικού.
19: Easy weather.
20: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τώρα μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Περνάμε μαζί τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και διεκδικείται και πάρα πολύ ωραία δώρα. Και σήμερα έχω το παιχνίδι μας με την Pizza Fan και τις διπλές προσκλήσεις για θεατρική παράσταση που σίγουρα θέλετε να βρεθείτε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα με πάρα πολύ διάθεση, γιατί είναι Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο ήδη φαίνεται στον ορίζοντα. Πάμε να φτιάξουμε τώρα την διάθεσή μας. Έρχονται οι ABBA. Αυτό είναι το Dancing Queen. Σε λίγο και ο Ed Sheeran και η Jennifer Lopez και ο Έρος Ραματζώτης στον Easy 97,2.

John Osborne, One of Us, στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θα ξεκινήσω με μουσικά νέα σήμερα την εκπομπή, γιατί δεν περίμενα αυτή την είδηση. Οι Aerosmith επιστρέφουν στη σκηνή παρά την απόφαση που είχαν ανακοινώσει το 2024 να αποσυρθούν από τις περιοδίες. Συγκεκριμένα τώρα το θρυλικό συγκρότημα ετοιμάζει δύο μεγάλες συναυλίες στο Hollywood Bowl του Los Angeles στις 29 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου με τίτλο California Dream on Aerosmith and Friends. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν θα είναι και μόνοι τους. Μαζί τους θα εμφανιστούν αρκετά μεγάλα ονόματα όπως η Run DMC, ο Slash, ο Billy Idol και ο Tom Morello, ενώ αναμένονται και άλλες εκπλήξεις. Η επιστροφή αυτή έρχεται μετά από τα προβλήματα που είχε στις φωνητικές του χορδές ο Steven Tyler, που είχαν οδηγήσει στην ακύρωση της αποχαιρετιστήριας περιοδίας τους, αλλά φαίνεται πως οι Aerosmith είναι καλά, έχουν επιστρέψει και θα συνεχίσουν τις περιοδίες τους. Μένει να δούμε αν θα ανακοινώσουν και κάποια περιοδία μεγαλύτερη από διήμερη αυτή που θα γίνει στο Los Angeles. Θα δούμε. Jennifer Lopez έρχεται αμέσως τώρα, σε λίγο Alex Warren, Eros Ramazzotti και Tina Turner εδώ στον Easy 97,2.

Είναι από τα καλύτερα ντουέτα των 90s. Έρος Ραματζώτη, Τίνα Τέρνερ στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και σήμερα το πρωί έγινε η μεγάλη κλήρωση του Easy Live Experience Celine Dion Live Paris, το Easy Breakfast φυσικά με την Μαρία και τον Στάθη, και ήταν πάρα πολλές οι συμμετοχές, ξεπέρασαν τις 20.000 και μέσα σε αυτές τις 20.000 βρέθηκε η νικήτρια, η οποία ήταν η Ανδρούλα, η οποία θα ταξιδέψει στο Παρίσι μαζί με ένα αγαπημένο της πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά την Celine Dion το Σάββατο 22 Μαΐου σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που σίγουρα θα θυμάται για πάντα. Και ξέρω ότι οι υπόλοιποι που δεν κατάφεραν να κερδίσουν είναι κάπως απογοητευμένοι. Ήταν πραγματικά πάρα πολλές οι συμμετοχές και πάρα πολλά τα μηνύματα και πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για την Celine Dion. Και επειδή εμείς εδώ στον Easy 97,2 δεν θέλουμε να στεναχωρούμε κανέναν, έρχεται το επόμενο Easy Live Experience τη Δευτέρα και σε στέλνει στο Λονδίνο για να ζήσεις την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία με την Mariah Carey. Μείνετε συντονισμένοι. Τη Δευτέρα έρχεται στον αέρα του Easy 97,2 και θα περάσετε και εκεί υπέροχα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Σε λίγο έρχεται ο Stevie Wonder, η Hoobastank, τώρα Lola Young, και αυτό είναι το Messi.

0: Stevie Wonder, Part-Time Lovers, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, έρχεται το Σαββατοκύριακο σαν να το βλέπω σιγά σιγά. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο εγώ έχω κανονίσει το πρόγραμμά μου. Θα πάω σίγουρα να δω το ημερολόγιο της Verity με την Anne Hathaway και την Dakota Johnson, οι οποίες συναντιούνται στη μεγάλη οθόνη στο ημερολόγιο της Verity, το οποίο είναι η μεταφορά του best seller της Colleen Hoover. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστικά, αιμονές και ανατροπές, και το ερώτημα είναι: τι είναι αλήθεια, τι είναι μυθοπλασία και το πιο σημαντικό, τι ώρα θα κλείσεις εισιτήρια για να το δεις στα Village Cinemas? Επειδή μιλάμε για ένα ψυχολογικό θρίλερ, εγώ πάντα επιλέγω τις λίγο πιο βραδινές ώρες, έτσι για να έχει λίγο suspense παραπάνω. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Σε λίγο η Barbara Streisand έρχεται στην παρέα μας. Μη φύγει κανείς.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση, γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
3: ή να πάρεις
2: στήριξη. Οπότε δεν θέλω να πάρω.
3: Και αυτό παίζει.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
4: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
7: το τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό. Με 6,95 McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο, που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύγνωστος ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις
13: 10 εδώ στον Easy 97,2 και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
19: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
18: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
19: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
18: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: η Ντάφη και το Μέρση. Πολλές καλησπέρες σε όλους. Είναι απόγευμα Παρασκευής, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που μας ακούτε από το γραφείο και είστε ακόμα στο γραφείο δηλαδή. Και ανυπομονείτε να έρθει εκείνη η στιγμή που θα μπείτε στο αυτοκίνητο και θα κολλήσετε στην κίνηση. Γιατί αυτή τη στιγμή, βασικά κάθε Παρασκευή, κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται τις Παρασκευές και βγαίνει πολλοί κόσμος με το αυτοκίνητο. Βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στον κόβο της μεταμόρφωσης, στην κάθοδο κλασικά, επίσης στον Κηφισό. Η άνοδος θα λεπορείτε πάρα πολύ αυτήν την ώρα από το ύψος του Ρέντι μέχρι και τα Ανοπατήσια. Το κέντρο της Αθήνας είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή, με την Παναγή της Αλδάρη και τη Βασιλή Σοφίας να περνάνε κάπως δύσκολα. Όπως επίσης και η Κηφισίας δεν θα μπορούσε να λείπει, με μικρά διαστήματα κίνησης στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο. Και τέλος, η Αττική Οδός, όπου το ρεύμα που κατευθύνεται προς την Ελευσίνα από το Μαρούσι μέχρι και τη Μεταμόρφωση είναι κίτρινο προς το παρόν, αλλά ξέρετε, αυτά αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και σε λίγο έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορά, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Easy News. Μέρη Κατερίνα Καρσιώτη. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον μήνα Σεπτέμβριο, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον μήνα Αύγουστο και έναντι αύξησης στο 1,9% τον Σεπτέμβριο του 2025. Πιο συγκεκριμένα, τον πληθωρισμό όθησαν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια, που διαχύθηκαν σε μία σειρά από υπηρεσίες, ενώ συγκρατημένες σχετικά ήταν οι αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα και στα είδη διατροφής. Κλειστό παραμένει από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε και ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Να σημειωθεί ότι στο συγκρότημα φοιτούν περίπου 4.000 μαθητές, ενώ εργάζονται περίπου 400 εκπαιδευτικοί. Μάλιστα, τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω τηλεκπαίδευσης μέχρι να δοθεί και το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των σχολείων. Πάνω από 36 κιλά λαθρέων καπνικών προϊόντων, καθώς και πλήθος ειδών ρουχισμού, εντόπισαν αστυνομικοί σε κτίριο στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου συνελήφθηκε ένας 54χρονος αλλοδαπός. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης εχθές, μετά από έρευνα του αστυνομικού τμήματος Ομόνοιας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών και της Ομάδας Δίας. Τρία ειδικά κριτήρια μπαίνουν φέτος στο επίκεντρο για την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ της ενίσχυσης που χαρακτηρίζεται και ως 13η εθνική σύνταξη σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Η σημαντικότερη τώρα αλλαγή αφορά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών περιορισμών, γεγονός που διευρύνει και σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων. Για την πληρωμή πάντως του Νοεμβρίου θα εξεταστούν πλέον κυρίως η ηλικία, το είδος της σύνταξης και για τους νέους συνταξιούχους η ύπαρξη οριστικής σύνταξης τον Σεπτέμβριο του 2026.
2: Easy Sports.
1: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές στη Σούνελ Αρένα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από την Virtus Bologna.
2: Easy Weather.
1: Γενικά, αίθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Παρασκευή. Ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι πνέουν μέχρι και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: ζυγίζει 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Παρασκευής. Είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Εγώ είμαι εδώ στη θέση μου από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας. Είμαι ο Νίκος Μάντζος. Πολλές καλησπέρες. Να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Διεκδικείτε δύο πίτσες high protein με ένα πάρα πολύ εύκολο quiz που θα παίξουμε για τον κόσμο της πίτσας. Μείνετε συντονισμένοι και πάμε στα τραγούδια μας. Πάμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Harry Styles, Kim Wilde, Scorpions και θα ξεκινήσουμε με τον Andrew Donalds. Εγώ το αγαπώ αυτό το τραγούδι, μας έρχεται από τα 90s. Michelle στον Easy 97,2.

Maxi Priest, Wild World στον Easy 97,2. Έτσι σε ρέγγε ρυθμούς για να χαλαρώσουμε λίγο. Έρχεται και το Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy και ήρθε η ώρα να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα φαν. Διεκδικείτε δύο πίτσες high protein και εγώ θα σας κάνω μια πάρα πολύ εύκολη ερώτηση για τον κόσμο της πίτσας και εσείς θέλω να πάρετε το κινητό στα χέρια και να μου στείλετε την απάντησή σας στο 6981-972-972, το Viber αριθμό του Easy και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους δύο νικητές της ημέρας. Τώρα, όπου και αν βρίσκεστε, είναι γνωστό αυτό, υπάρχει μία πίτσα φαν δίπλα σας. Με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery ξέρει να μας φροντίζει. Αυτή τη φορά όμως θέλω να ξέρετε ότι το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Η πίτσα φαν γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό σε συνεργασία με την Dacia και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway, τον πρωταθλητή των πωλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να παραγγείλεις το αγαπημένο σου γεύμα από την πίτσα φαν και έτσι μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση για ένα φοβερό αυτοκίνητο που έχει τα πάντα. Εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία, επιδόσεις. Τι άλλο θέλετε, κάντε σήμερα λοιπόν την παραγγελία σας και κερδίστε εσείς το νέο Dacia Sandero Stepway. Πάμε στο παιχνίδι μας. Είναι πάρα πολύ απλή ερώτηση. Έχω δει διάφορα μαργαριτάρια τον τελευταίο καιρό με τις απαντήσεις σας, οπότε έχετε λίγο το νου σας. Η πίτσα μαργαρίτα έχει συνήθως βασιλικό ή μέντα? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Την απάντησή σας στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία. Η Κουάν έρχονται αμέσως τώρα. Tainted Love στον Easy 97,2.

Kim Wilde στα 30 λεπτά μετά από τις 5. Απόγευμα Παρασκευής, τι πιο ωραίο από αυτό. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και θέλω να περάσω τώρα στον Harry Styles, ο οποίος είχε μια συζήτηση με τον Tom York, τον Radiohead, και άνοιξε την καρδιά του. Και παιδιά, μην νομίζετε ότι και αυτοί είναι καλά στα μυαλά τους. Δεν περνάνε πολύ καλά. Και όλοι αυτοί οι stars που μπορεί να βλέπουμε εμείς κάποια story, κάποια posts στο Instagram και σε διάφορες πλατφόρμες και να λέμε τι ωραία ζωή και αυτά. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, γιατί όπως αποκάλυψε κάποτε, φοβόταν ακόμη και να βγει από το σπίτι του. Ο τραγουδιστής συγκεκριμένα εξήγησε ότι την περίοδο που ήταν στους One Direction περνούσε μεγάλο μέρος της ζωής του σε ξενοδοχεία, πεντάστερα θα μου πεις, αλλά οκ, okay, και ένιωθε πως δεν ήταν ασφαλές να κυκλοφορεί έξω. Βέβαια, όπως λέει, όλα άλλαξαν όταν έκανε σχέση με μια ιδιαίτερα εξωστρεφή κοπέλα που τον παρακίνησε να αρχίσει να περπατά περισσότερο και να ανακαλύπτει ξανά τον κόσμο γύρω του. Γι' αυτό και τον είχαμε δει στο Βερολίνο, αν θυμάστε, στον μαραθώνιο που είχε εμφανιστεί και με το ψευδώνυμο Σαράντος με κορδέλα και γυαλιά. Εντάξει, ήταν στα πρώτα του βήματα τότε. Λογικό να θέλεις να κρυφτείς αν είσαι και ο Harry Styles, και ο ίδιος δεν αποκάλυψε μάλλον για ποια σύντροφο μιλούσε, αν και σήμερα βρίσκεται σε σχέση με την Zoe Kravitz. Ελπίζω να εννοούσε αυτή, γιατί θα υπάρχει η γκρίνια. Και όπως παραδέχτηκε, το περπάτημα τον βοήθησε να ξαναβρει την επαφή του με την πραγματική ζωή. Okay, περνάει δύσκολα και ο Harry Styles, αν και φαίνεται να είναι τώρα σε πολύ καλύτερη μοίρα από τότε. Πάμε να τον απολαύσουμε κιόλας με μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, As It Was, στον Easy 97,2.

0: Μας ταξιδεύουν οι Desireless. Voyage, voyage στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και υπάρχουν και κάποιοι στην παρέα μας που μου στέλνουν τα μηνύματά τους ότι κατευθείαν μετά από την δουλειά ετοιμάζονται για ένα τριημεράκι, έτσι το πρώτο φθινοπορεινό. Πάρα πολύ ζηλεύω, αλλά τι ωραίο που είναι να φεύγεις κατευθείαν από τη δουλειά και να πηγαίνεις σε έναν προορισμό, ας είναι και εδώ κοντά στην Αθήνα, δεν πειράζει. Πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί έχει έρθει ένα ακόμα μοναδικό Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ, όπου ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Η ταινία, ως γνωστόν, παραμένει μυστήριο μέχρι και την έναρξη της προβολής και το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της, γιατί θέλουμε να αφήσουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Ως γνωστόν, δεν θέλω να ψάχνετε την ταινία, θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Και αυτή τη φορά πρόκειται για ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση και ανατροπές. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπείτε τώρα που με ακούτε στο soundist.gr κάθετος Easy972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχονται οι Queen με ένα τραγούδι το οποίο δεν πρέπει να χάσετε.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάλε 10.000 βαθμούς. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε.
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε.
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε.
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε.
6: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης και τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Όταν ο ήλιος δει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
18: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
19: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
20: Ναι.
19: Και πιο ελαφριά?
20: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
21: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
22: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.

0: Ο Dan Wilson και το Breathless στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο στα 6 λεπτά, 5 λεπτά πριν από τις 6, και αυτό το τραγούδι έχει διασκευάσει και η Άννα Βύση, το οποίο το έχει κάνει κόντρα και όνομα και πράγμα ο τίτλος του τραγουδιού, γιατί όλο το ελληνικό διαδίκτυο και όχι μόνο έχει επικεντρωθεί μόνο στην κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Εδώ δεν θα συζητήσουμε για αυτά τα θέματα, ας τα βρούνε μόνοι τους, ας τα λύσουνε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως όλο το ελληνικό διαδίκτυο πραγματικά σκρολάρεις και βλέπεις μόνο για αυτό το θέμα, λες και δεν συμβαίνει κάτι άλλο πάνω στον πλανήτη. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, ήθελα να το πω αυτό. Βλέπω ότι έχουν κατακοκκινήσει οι δρόμοι και κυρίως ο Κηφισός και η Αττική Οδός, αλλά και στην Κηφισίας υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Υπομονή, είναι Παρασκευή απόγευμα και έρχεται το Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
2: Στον αέρα τώρα, ζωντανά, θα πάρουμε τηλέφωνο.
3: Λέτε, λέει λίγο, ρε παιδί μου. Τα κατάφερες.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το ΔΔΕ. Είμαστε, έχετε χρυσαφικά στο σπίτι?
4: Κάτι έχω.
2: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
4: Δεν γνωρίζω.
2: Ανδρουλά.
4: Ναι.
2: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΔΕ.
4: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου? Έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Ίζη.
4: Αλήθεια.
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
4: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχεις διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσες τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
4: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
3: Με ποιον θα πας?
4: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, αυτό δεν ξέρω.
3: Άρα
2: υπάρχουν υποψηφιότητες.
3: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια, να σε πάντα καλό τυχή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται.
5: Κραμπές. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις?
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Okay.
10: Okay, τι?
11: Okay, θα πάμε.
12: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
13: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού
14: από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
15: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
19: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
20: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κατέληξε ο ένας από τους δύο εργαζομένους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Την ίδια ώρα σοβαρά τραυματίας παραμένει και ο δεύτερος εργαζόμενος που έχει διασωληνωθεί σύμφωνα με πληροφορίες στο Θριάσιο νοσοκομείο. Το Καστελόριζο επισκέφτηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας μήνυμα για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Σε δηλώσεις του, μάλιστα, από το ακριτικό νησί, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, καθώς στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες που ισχύουν χωρίς εξαιρέσεις. Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, φτάνοντας το 5 από το 3,8% τον Αύγουστο, με τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα να ασκούν τη μεγαλύτερη πίεση στα νοικοκυριά. Το φυσικό αέριο τώρα ακρίβηνε κατά 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 38,8% σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε η Ελλάδα για την ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, εξέλιξη που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρίαση του ECOFIN και ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως και το 2028. Το μεταλλείο χρυσού και χαλκού των σκουριών στη Χαλκιδική περιλαμβάνεται πια σε 46 νέα στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών που επέλεξε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την Επιτροπή, θα απαιτήσουν επενδύσεις κεφαλαίου ύψους περίπου 21,1 δισεκατομμυρίων ευρώ από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους.
21: Easy Sports.
20: Ο Ολυμπιακός υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι στην Κυριακή 11 του μήνα για την έκτη αγωνιστική της Super League και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ετοιμάζεται για το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της καριέρας του ως προπονητής των Πειραιωτών.
21: Easy weather.
20: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν μέχρι και 3 από 4. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28-29 βαθμούς Κελσίου.
21: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα Παρασκευής να ευχηθώ και πολλές καλησπέρες να στείλω στη Μαργαρίτα, την Κατερίνα, τον Δημήτρη αλλά και την Αλεξία που έχουν στείλει τα μηνύματά τους στον Viber αριθμό μας. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και αυτή την ώρα θα απολαύσουμε τους U2, την Kylie Minogue, τον Daddy Swims και θα ξεκινήσουμε με τον βασιλιά της pop, τον Michael Jackson και μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. Και τώρα που διανύουμε και το μήνα που στο τέλος θα έχουμε το Halloween, είναι ό,τι πρέπει. Και να σας πω κάπου εδώ ότι το jacket, αυτό το εμβληματικό jacket που φόραγε στο βίντεο κλιπ του Thriller, ποιο βίντεο κλιπ δηλαδή, σαν μίνι ταινία ήτανε, θα δημοπρατηθεί και θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε να τον απολαύσουμε, Michael Jackson, Thriller.

Είμαστε στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, είναι απόγευμα Παρασκευής και τώρα θέλω να περάσω σε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές. Μιλάω για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος πραγματικά είναι μια ιστορία βγαλμένη από το Hollywood. Και συγκεκριμένα ο Έλληνας Σταρ μίλησε σε παιδιά που συμμετείχαν σε μπασκετικό καμπ και ήταν πολύ ξεκάθαρος για τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών. Συγκεκριμένα είπε ότι είμαι στους 20 κορυφαίους και θα μπω στην πρώτη δεκάδα. Πάντα είχε αυτό το mentality ο Γιάννης Αντετοκούμπο, έβαζε έναν στόχο και δεν του έφτανε απλώς να λέει ότι θα τον καταφέρει, έκανε πράξεις για να τον καταφέρει. Θυμόμαστε όλοι και τις δηλώσεις του στα 17 του, 18, το πολύ 19 ήταν, που έλεγε ότι θέλει να γίνει παίκτης του NBA και όχι απλά έγινε, έχει ένα πρωτάθλημα NBA και δύο βραβεία MVP ήδη στο βιογραφικό του και τώρα βρίσκεται και σε μια μεταβατική περίοδο που έχει φύγει για τους Milwaukee Bucks, έχει μετακομίσει στο Miami και σε έναν αγώνα προετοιμασίας απέναντι στους Pelicans σημείωσε 18 πόντους, 4 rebound και 4 assist σε μόλις 18 λεπτά συμμετοχής. Ο Greek Freak νομίζω ότι δεν βλέπει την κορυφή σαν το τέλος, αλλά μάλλον είναι ο επόμενος στόχος. Τι να πει κανείς για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, πραγματικά ένα success story με πολλή προσπάθεια. Συνεχίζω με τις επιτυχίες μας. Σε λίγο ο Teddy Swims έρχεται στην παρέα μας και η Kylie Minogue. Τώρα Evanescence και αυτό είναι το My Mortal.

Η Kylie Minogue και το Spinning Around. Σήμερα το Easy Icon Week ολοκληρώνεται με το Ultimate Kylie Friday και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της από όλη της την καριέρα. Όλη την εβδομάδα αυτή ταξιδέψαμε σε 4 διαφορετικές εποχές της Kylie Minogue και χαρίσαμε σε εσάς 4 συλλεκτικά βινήλια από το άλμπουμ Light Years, X, Aphrodite και Kiss Me Once. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6 και θέλω κάπου εδώ να σας πω ότι η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας δεν έχει καλυτερέψει. Δεν έχω έρθει με καλά νέα. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στον Κηφισό, στην άνοδο κυρίως. Ταλαιπωρείται πολύ άνοδο σήμερα από το ύψος του Ρέντι μέχρι και τα Πατήσια. Ο κόμβος στη μεταμόρφωση στην κάθοδο. Επίσης, βλέπω μερικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από τη μεταμόρφωση μέχρι και το Μαρούσι, στο ρεύμα που κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο. Και η Κηφισίας έχει και αυτή τις δυσκολίες της. Taylor Swift έρχεται αμέσως τώρα. The Fate of Ophelia, σε λίγο και η U2 και η Belinda Carlisle στον Easy 97,2.

0: Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's, Belinda Carlisle, Live a Light On, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και σας έχω ένα εντυπωσιακό θέαμα το οποίο έχει προσελκύσει παραπάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς. Ο Τιτανικός ζωντανεύει στο Γουδί από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί. Από την κατασκευή και την πολυτέλεια του πλοίου έως το παρθενικό ταξίδι και τις δραματικές τελευταίες του στιγμές, η έκθεση αφηγείται την ιστορία του μέσα από τις ζωές των επιβατών του με αυθεντικά αντικείμενα και ιστορικά τεκμήρια. Ξεχωριστό μέρος της εμπειρίας θέλω να σας πω ότι αποτελεί η VR περιήγηση στο Ναυάγιο, που μεταφέρει τους επισκέπτες περισσότερα από 4.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού για να εξερευνήσουν τα απομεινάρια του Τιτανικού όπως βρίσκονται σήμερα στον βυθό. Μην το χάσετε. Έρχεται από τις 12 Οκτωβρίου η ιστορία του Τιτανικού ζωντανεύει στο Digital Theater στο Γουδί. Θα κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχομαι με τους Modern Talking στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
3: Παράσιτο.
2: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
3: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
2: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
3: Πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω.
2: Ένα.
3: Πώς από εδώ.
2: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
3: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
3: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
2: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτή την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
7: Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
11: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Μα το σημάδι.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
14: Πόσο σ' αγαπώ.
13: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Ο Timbaland και η One Republic Apologize στον Easy 92. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, λίγα λεπτά πριν από τις 7 αυτό το απόγευμα της Παρασκευής και σήμερα το πρωί, το πρωινό της Παρασκευής δηλαδή, μάθαμε ποιος ήταν, ποια ήταν η τυχερή του Easy Live Experience που θα ταξιδέψει στο Παρίσι και θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Θα απολαύσει την Celine Dion να τραγουδά τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 20.000 και η νικήτρια αναδείχθηκε η Ανδρούλα, η οποία θα πάρει το αγαπημένο της πρόσωπο και θα ταξιδέψει στο Παρίσι. Και το Σάββατο 22 Μαΐου θα ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία, την οποία θα θυμάται σίγουρα για πάντα. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί το επόμενο Easy Live Experience έρχεται τη Δευτέρα και σε στέλνει στο Λονδίνο για να ζήσεις την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία με την Mariah Carey. Πάντα τα καλύτερα στον Easy 97,2. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και σε λίγο έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Συντονισμένοι στον Easy 97,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύ γνωστός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
13: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
12: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
13: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
12: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Καλώς την.
16: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
15: Πού το κατάλαβες?
16: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
17: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
18: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
19: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
20: Easy News.
21: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας ενόψει του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρα ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετο χώρο παρεμβάσεων υπέρ των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σημαντική παρέμβαση στο πετρελαίο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Καταρχάς, υπενθυμίζεται ότι αναμένεται στις 14 Οκτωβρίου η ανακοίνωση αφενός για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία πιθανότατα θα κυμαίνεται στα 25 με 30 λεπτά το λίτρο, και αφετέρου για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά περίπου 20% σε όλους τους δικαιούχους. Πολλοί αριθμοί εργατικοί και κοινωνικοί φορείς σε ολόκληρη την Ισπανία συμμετείχαν σήμερα στο λεπτό σιγή στις 12 το μεσημέρι που οργανώθηκε από την Ένωση Ενοικιαστών και τα Συνδικάτα στη μνήμη της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, της 87χρονης γυναίκας που πέθανε στη Μαδρίτη λίγες ημέρες μετά τον σάλο που προκλήθηκε όταν εκδιώχθηκε με έξωση από το σπίτι που ζούσε επί 70 χρόνια. Στη Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης Πέμπτης παραπέμπονται οι αποφάσεις για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, καθώς οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών κυριάρχησαν και στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup. Στο τραπέζι τώρα των Υπουργών Οικονομικών τέθηκε η κοινή πρόταση της Ελλάδας και της Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στοχευμένα μέτρα στήριξη.
20: Easy Sports.
21: Ο Κυρίλ Ντεσπόντοφ έβγαλε για ακόμα μία φορά, σύμφωνα με πληροφορίες μέρος του προγράμματος, την προπόνηση του ΠΑΟΚ και πλέον έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λύση.
20: Easy weather.
21: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν μέχρι και 3 από 4. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy. The best hits
1: ever. Easy. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Παρασκευής. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα από τις 4 μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στον Easy. Πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους όσους έχουν στείλει τα μηνύματά τους στο Viber αριθμό μας. Καλώς ήρθατε. Για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην τελευταία μας ώρα για σήμερα, εννοείται ότι έχω επιτυχίες. Έχω και διπλές προσκλήσεις για μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Θέλω να μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Πάμε τώρα στα τραγούδια. Μας σε λίγο θα απολαύσουμε τους Backstreet Boys, τον Σλιμάν, η LP θα έρθει επίσης στην παρέα μας και τώρα θα ξεκινήσουμε την τέταρτη μας ώρα με τους Bon Jovi και αυτό είναι το Always.

Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και έρχομαι με νέα για το Bridgestone. Δεν την έχω παρακολουθήσει τη σειρά, αλλά ξέρω πόσο μεγάλο fan club έχει και όπως διαβάζω μεγαλώνει η σειρά, γιατί έρχεται ένα prequel στην ουσία. Το Netflix ετοιμάζει ένα spin-off αφιερωμένο στην νεαρή Violet Bridgestone και τη σχέση της με τον Edmund Bridgestone, τον άντρα με τον οποίο δηλαδή απέκτησε τα 8 παιδιά της οικογένειας, και τη νέα σειρά θα αναλάβουν η Σόντα Ράιμς και ο Νίκολας Ναρντίνι, ενώ προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε το cast ούτε η ημερομηνία κυκλοφορίας. Όμως είναι σίγουρο ότι θα συμβεί και στην ουσία το Netflix επιστρέφει στο παρελθόν για να αποκαλύψει την ιστορία αγάπης που βρίσκεται πίσω από ολόκληρη την οικογένεια Bridgestone. Δεν την έχω παρακολουθήσει τη σειρά, αλλά ίσως τώρα που βγαίνουν και τα prequel και αυτά, είναι και φθινόπωρο που τραβιέται πιο εύκολα η σειρά, να κάτσω να την δω. Πάμε να συνεχίσουμε. LP αμέσως τώρα, και αυτό είναι το Lost on You.

Έτσι ήταν οι Backstreet Boys, ακριβώς 30 λεπτά μετά από τις 7. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και όπως σας είπα έχω διπλές προσκλήσεις για ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Θα πάτε την 3η 13 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή και θα δείτε τη νέα παράσταση της Βαλέριας Δημητριάδου Deadlift Άρση Θανάτου. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε σε πρεμιέρα και πολλοί από εσάς, τους ακροατές του Easy 97,2, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Είναι μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, σάτυρα και συνεχείς ανατροπές με τη Μυρτώ Αλικάκη, τον Βαγγέλη Αμπατζή, τον Κωνσταντίνο Κάπα, τον Γιώργο Κορομπίλη, τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, τον Γιώργο Πυρπασόπουλο, τη Μυριάμ Ρουχάτζε και την Αρετή. Τιλή είναι όλοι τους εξαιρετικοί και για διπλές προσκλήσεις μου στέλνετε τώρα τη λέξη θέατρο στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια και εγώ έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: Είναι απόγευμα Παρασκευής, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Είναι 9 Οκτωβρίου σήμερα και εγώ σας έχω μια πολύ ωραία πρόταση για το επόμενο Σάββατο. Κρατήστε το αυτό, γιατί είναι μια ημέρα που μπορούμε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας με μια ξεχωριστή wellness εμπειρία στο The Hellenicon Sports Park. Στις 17 Οκτωβρίου, λοιπόν, το Wellness Day μας περιμένει με fitness challenges, yoga, breathwork, sound healing, wellness talks για τη διατροφή και την ευεξία, αλλά και μουσική, DJ sets και δραστηριότητες χαλάρωσης. Και δεν χρειάζεται να είσαι καθόλου αθλητικός τύπος για να πας στο Wellness Day. Μπορείς να πάρεις την παρέα σου και να δοκιμάσεις κάτι καινούριο, να χαλαρώσεις και να περάσεις όμορφα. Η εκδήλωση με την υποστήριξη των Holmes Place ξεκινά στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Καλό είναι να πας και μισή ώρα νωρίτερα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και στα αθλητικά προγράμματα η συμμετοχή θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Wellness Day, λοιπόν, στο The Hellenicon Sports Park. Ένα απόγευμα αφιερωμένο σε σένα. Τι πιο ωραίο. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η R.E.M. και ο Charlie Puth για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάρε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κ. Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, αγόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ετροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1.000.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες E-Pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι, και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Του παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Charlie Puth και το See You Again. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ακριβώς στις 4 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά, και μένω μαζί σας μέχρι και αυτήν την ώρα. Εσείς μένετε στο Easy 97,2 και το Σαββατοκύριακο από τις 8 μέχρι και τις 10 Σάββατο, αλλά και Κυριακή. Η Ιωάννα Καραθανάση σας κάνει συντροφιά τα πρωινά. Το βράδυ του Σαββάτου παρτάρουμε με το Easy Party Mix με τον Βασίλη Κουμεντάκο από τις 9 μέχρι και τις 12. Και το βράδυ της Κυριακής η ζωή για τη ζωή σας με την Ζωή Κυριακού από τις 10 μέχρι και τις 12. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Θα έχει και ωραίο καιρό αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
2: Στον αέρα τώρα ζωντανά θα πάρουμε τηλέφωνο.
3: Λέτε, λέει, λίγο, ρε, παιδί. Πώς τα κατάφερες.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το DDA. Είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι.
4: Κάτι έχω.
2: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
4: Δεν γνωρίζω.
2: Ανδρουλά.
4: Ναι.
2: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΕΔΙΕ.
4: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου? Έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Ίζη.
4: Αλήθεια.
2: Έχει κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι.
3: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
4: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχει διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσε τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
4: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
3: Με ποιον θα πας?
4: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, αυτό δεν ξέρω.
3: Άρα
2: υπάρχουν υποψηφιότητες.
3: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια, να σε πάντα καλό τυχή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται.
5: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή. Στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.

0: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Have you met Kiko?
7: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να διγνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Παράταση της κρατικής επιδότησης κατά 15 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ εξετάζεται μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με την αγορά για επέκταση μέχρι και το τέλος του έτους της Συμφωνίας για Μειώσεις Τιμών σε βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού. Την ίδια ώρα, όπως είχε αναφερθεί στις αρχές του 2027 του νέου έτους, αναμένεται να καταβληθεί και η επιδότηση στο βιομηχανικό ρεύμα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο ένας από τους δύο άνδρες που τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σοβαρά τραυματίας παραμένει ο δεύτερος που έχει διασωληνωθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο εργαζόμενοι 43 και 50 ετών ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διελιστηρίου όταν συνέβη το περιστατικό. Σε αναστολή των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι ΕΛΗΣ μετά από σχετική τους απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά, αναστέλουν προσωρινά την κινητοποίηση, αναμένοντας σε επόμενες μέρες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και την υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει το πρόβλημα και τα αιτήματά τους προσωπικά. Ζήμια στον ΕΦΚΑ τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων ευρώ κατηγορείται πως προκάλεσε το κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του που έχουν προφυλακιστεί. Την ίδια ώρα ο δικηγόρος του Προέδρου του Λάος, Απόστολος Λίτρας, δήλωσε πως η υπόθεση αφορά οφειλές και ότι ο πελάτης του δεν έχει περιουσιακά στοιχεία. Ένας μαθητής τραυματίστηκε στο Γυμνάσιο Βασιλικών στην Θεσσαλονίκη όταν αποκολλήθηκε τμήμα σοβά από την οροφή της αίθουσας καλλιτεχνικών μαθημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό ενδέχεται να οφείλεται σε κατασκευαστική κακοτεχνία, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αποκόλληση βρίσκονται σε εξέλιξη.
11: Easy Sports.
14: Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη στην Κυριακή 11 του μήνα για την 6η αγωνιστική της Super League. Και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ετοιμάζεται για το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της καριέρας του ως προπονητής των Πειραιωτών.
11: Easy weather.
14: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες ωστόσο θα αυξηθούν σταδιακά από το μεσημέρι και μετά. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές τις απογευματινές ή βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νότιες, νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ελάχιστη θα κυμανθεί στους 18 με 20.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση, γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
2: ή να πάρεις
1: στήριξη. Οπότε δεν θέλω να πάρω.
2: Και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Have you met Kiko?
7: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodor στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε!
11: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
14: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Ποιος είσαι εσύ?
15: Ο Πιέρ.
16: Δεν είσαι ο Τωμά.
15: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
17: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
17: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
18: Η ιδέα της χρονιάς.
19: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάση Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
12: Μα το σημάδι.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
14: Πόσο σ' αγαπώ.
13: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
14: Μοιάζει με ένα ψέμα.
13: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
15: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
16: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιώτη, Τριετικά κριτήρια μπαίνουν φέτος στο επίκεντρο για την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ της ενίσχυσης που χαρακτηρίζεται και ως 13η εθνική σύνταξη σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Η σημαντικότερη αλλαγή τώρα αφορά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών περιορισμών, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων. Για την πληρωμή του Νοεμβρίου θα εξεταστούν πλέον κυρίως η ηλικία, το είδος της σύνταξης και για τους νέους συνταξιούχους η ύπαρξη οριστικής σύνταξης τον Σεπτέμβριο του 2026. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Όπως και έγινε γνωστό, την ερχόμενη εβδομάδα ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα αναμένεται στις 14 Οκτωβρίου η ανακοίνωση για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται στο τμήμα του Περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευτεί για τις εργασίες του flyover. Όπως και έγινε γνωστό, μετά την διευρυμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου που πραγματοποιήθηκε στο διοικητήριο τον Οκτώβριο, η κίνηση προς το κέντρο μειώθηκε κατά 23%, ενώ εξετάζεται και η αναδιάρθρωση των γραμμών του ΟΑΣΤ για την Δυτική Θεσσαλονίκη. 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα φερόμενα ως ηγετικά μέλη, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της εξάρθρωσης δύο εγκληματικών οργανώσεων που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση, κατοχή και διακίνηση αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός.
17: Easy Sports.
16: Ολυμπιακός υποδεχτεί στις 9 και 4 στην Σούνελ Αρένα την ΕΦΕΣ Ανατολού για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τόντα Χολ να μένει εκτός δωδεκάδα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
17: Easy weather.
16: Ο καιρός για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται αίθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες ωστόσο θα αυξηθούν σταδιακά από το μεσημέρι και μετά. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές στις απογευματινές ή τις βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, με ένταση που δεν ξεπερνάει τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις 25 με 27, ενώ οι ελάχιστοι θα κυμανθεί στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: έτσι. Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπω έχει αυτή την υφή.
1: Είναι λίγο αειδιαστική.
0: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
0: Σώστο τώρα.
1: Δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
0: Ναι, δεδομένο δηλαδή ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
1: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα προ τον αέρα, δεν τα άκουσε.
0: Αν δεν τα άκουσε γιατί κοιτάξε την ιστορία.
1: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
0: Όποτε τύχει, μαζί με ένα παιδί.
1: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώ η κωμωδία. Γελά πάντω.
5: Stand up είναι.
4: Stand up, αλλά. Stand up τώρα και δεν είναι μόνο στο φάνη.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ, επιθεώρηση, musical, show, τι είναι!
4: Τι να σου πω, ρε, ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω, μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
7: τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.

0: περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.
1: Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
2: Στον αέρα τώρα ζωντανά θα πάρουμε τηλέφωνο.
3: Λέτε, λέει, λίγο, ρε, παιδί. Πώς τα κατάφερες.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το ΔΔΕ είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι?
4: Κάτι έχω.
2: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
4: Δεν γνωρίζω.
2: Ανδρουλά.
4: Ναι.
2: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΔΕ.
4: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου? Έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Ίζη.
4: Αλήθεια.
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι.
3: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
4: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχει διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσε τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
4: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
3: Με ποιον θα πας?
4: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
2: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
3: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Πάντα καλό τυχή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται. Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύγνωστος ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Παράταση της κρατικής επιδότησης κατά 15 λεπτά το λίτρο για τον ντίζελ εξετάζεται μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με την αγορά για την επέκταση μέχρι και το τέλος του έτους της συμφωνίας για τις μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού. Την ίδια ώρα, όπως είχε αναφερθεί, στις αρχές του 2027 αναμένεται να καταβληθεί και η επιδότηση στο βιομηχανικό ρεύμα. Υποκαθεστώς αβεβαιότητας εξακολουθούν να ζουν κάτοικοι της Κυψέλης μετά τις δρογμές και τις βλάβες που καταγράφηκαν σε κτίρια κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή του μετρό. Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι πέτυχαν μια πρώτη δικαστική νίκη, καθώς η Ελληνικό Μετρό καλείται πλέον να τους παραδώσει έγγραφα και μελέτες που είχαν εκπονηθεί πριν από την διέλευση του Μετροπόντικα κάτω από τη γειτονιά. Το σχετικό υλικό θα εξεταστεί από τους πραγματογνώμονες, όπως σημειώνεται, και τους νομικούς εκπροσώπους τους. Πολλοί αριθμοί εργατικοί και κοινωνικοί φορείς σε ολόκληρη την Ισπανία συμμετείχαν σήμερα στο Λεπτό Σιγής στις 12 το μεσημέρι που οργανώθηκε από την Ένωση Νοικιαστών και τα Συνδικάτα στη μνήμη της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, της 87χρονης γυναίκας που πέθανε στη Μαδρίτη λίγες ημέρες μετά από τον σάλο που προκλήθηκε όταν εκδιώχθηκε με έξωση από το σπίτι όπου ζούσε 70 ολόκληρα χρόνια. Στη Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης Πέμπτης παραπέμπονται οι αποφάσεις για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, καθώς οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών κυριάρχησαν και στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup. Στο τραπέζι τώρα των Υπουργών Οικονομικών τέθηκε και η κοινή πρόταση της Ελλάδας και της Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στοχευμένα μέτρα στήριξης των οικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ο Μουστάφα Φαλ έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τη Φενερμπάχτσε στη EuroLeague και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει να του δώσει χρόνο συμμετοχής και στην Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός δήλωσε έτσι στη λίστα του για το πρωτάθλημα τον Μουστάφα Φαλ και ο Γάλλος Έντερ θα έχει τη δυνατότητα να πατήσει ξανά παρκέ στην Greek Basketball League, ξεκινώντας από το παιχνίδι με τον Προμηθέα Πάτρα στην δεύτερη αγωνιστική.
0: Easy weather.
5: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες ωστόσο θα αυξηθούν σταδιακά από το μεσημέρι και μετά. Υπάρχει μια πιθανότητα για τοπικές βροχές σε απογευματινές ή βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νότιες, νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις 25 με 27, ενώ η ελάχιστη θα κυμανθεί στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό στο νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σε φυλάκιση 6 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν δύο άτομα που είχαν τρυπώσει στις εγκαταστάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης, έχοντας στην κατοχή τους ένα μεταλλικό κόφτη, 12 μπουκάλια με σπρέι βαφής και δύο ανεξίτηλους μαρκαδόρους. Πρόκειται για έναν 38χρονο Έλληνα και την 33χρονη Γερμανίδα σύντροφό του, που κρίθηκαν ένοχοι από το μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης για παρακόλληση συγκοινωνιών από κοινού. Ζήμια στον ΕΦΚΑ τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ κατηγορείται πως προκάλεσε το κύκλωμα, υπενθυμίζεται, με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη και την σύζυγό του που έχουν προφυλακιστεί. Την ίδια ώρα ο δικηγόρος του Προέδρου του ΛΑΟΣ, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε χαρακτηριστικά πως η υπόθεση αφορά οφειλές και ότι ο πελάτης του δεν έχει περιουσιακά στοιχεία. Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο 5 από το 3,8% τον μήνα Αύγουστο, με τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα να ασκούν και τη μεγαλύτερη πίεση στα νοικοκυριά. Το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 38,8%, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στην προσεχή δράση εξωστρέφειας Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο. Στην εκδήλωση, να σημειωθεί, θα συμμετάσχουν 28 επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και προσφέρουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.
0: Easy Sports.
1: Ο Ολυμπιακός υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι στην Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ για την έκτη αγωνιστική της Super League.
0: Easy weather.
1: Εθρίως με λίγες νεφώσεις αναμένεται για αύριο Σάββατο καιρό στην Αττική, οι οποίες ωστόσο θα αυξηθούν σταδιακά από το μεσημέρι και μετά, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές στις απογευματινές ή βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως από νότιες, νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 27 και η ελάχιστη θα κυμανθεί στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση, γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική στήριξη.
2: Πόδι.
1: Όποτε θέλω να πάρω.
2: Και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Experience. Celine Dion. Live από Paris. Περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.
1: Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
2: Στον αέρα τώρα ζωντανά θα πάρουμε τηλέφωνο.
3: Λέτε, λέει, λίγο, ρε, παιδί. Πώς τα κατάφερες.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το ΔΔΕ είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι?
4: Κάτι έχω.
2: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
4: Δεν γνωρίζω.
2: Ανδρουλά.
4: Ναι.
2: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΔΕ.
4: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου? Έτσι αναπάντε. Είμαστε από τον Ίζη.
4: Αλήθεια.
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι.
3: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
4: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχεις διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσες τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
4: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
3: Με ποιον θα πας?
4: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
2: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
3: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Να σε καλό τυχή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται. Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στιματική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Όπως και έγινε γνωστό την ερχόμενη εβδομάδα, ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα αναμένεται στις 14 Οκτωβρίου και η ανακοίνωση για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. 3 κριτήρια μπαίνουν φέτος στο επίκεντρο για την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ της ενίσχυσης που χαρακτηρίζεται και ως 13η εθνική σύνταξη σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Η σημαντικότερη τώρα αλλαγή αφορά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών περιορισμών, γεγονός που διευρύνει και σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων. Για την πληρωμή, μάλιστα, του Νοεμβρίου θα εξεταστούν πλέον κυρίως η ηλικία του είδους σύνταξης και για τους νέους συνταξιούχους η ύπαρξη οριστικής σύνταξης τον Σεπτέμβριο του 2026. Το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε η Ελλάδα για την ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής. Εξέλιξη που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρίαση του ECOFIN και ανοίγει και τον δρόμο για επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως και το 2028. Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στην προσεχή δράση εξωστρέφειας Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 28 επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και προσφέρουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους προχώρησαν οι αλλοίς μετά την σχετική τους απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα.
0: Easy Sports.
5: Ο Ολυμπιακός υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι στην Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ για την έκτη αγωνιστική της Super League και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ετοιμάζεται για το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της καριέρας του ως προπονητής των Πειραιωτών.
0: Easy weather.
5: Αιθρίως με λίγες νεφώσεις αναμένεται για σήμερα Σάββατο, ο καιρός στην Αττική, οι οποίες ωστόσο θα αυξηθούν σταδιακά από το μεσημέρι και μετά. Ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές στις απογευματινές ή βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νότιες, νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 27, ενώ η ελάχιστη θα κυμανθεί στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς το πω εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε, καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ. Έχουμε μπει στην αγαπημένη μας λοιπόν τροχιά από σήμερα. Σήμερα Σάββατο, σήμερα 10 του Οκτώβρη. Πιο στη χάρη μας λοιπόν θα πάρουμε τις ανάσες μας, θα ξεκουραστούμε για να επανεκκινήσουμε πάλι από την επόμενη εβδομάδα με νέα ενέργεια, με νέα διάθεση. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία για να ξεκινήσουμε όπως πάντα το καθιερωμένο μας ραντεβού, το καθημερινό μας μαγκαζίνο εδώ που αλλού τονίζει 97,2 όπου παρακολουθούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2 και θα δούμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας. Θα ακολουθήσουν οι αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, όπως επίσης και η αναλυτική πρόγνωση καιρού. Και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, με το τελευταίο μας τριλέπτο και την τελευταία μας ενότητα, όπου κάθε μέρα βλέπουμε και παρακολουθούμε κάποια από τα πιο δυναμικά γεγονότα αλλά και ειδήσεις από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού. Πάμε ωστόσο καθιερωμένα να ξεκινήσουμε το πρώτο μας δεκάλεπτο, την πρώτη μας στήλη με την πολιτική επικαιρότητα που μόλις τώρα θα βρεθεί στο επίκεντρο, και πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για την θέρμανση, όπως επίσης και τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Σημαντική λοιπόν παρέμβαση να σας μεταφέρω στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα ζητηθεί από όλους να βάλουν πλάτη για να στηριχθούν οι ευάλωτοι, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους. Όπως και έγινε γνωστό την ερχόμενη εβδομάδα, ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την στήριξη των οικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, το θέμα που μας απασχολεί όλους αυτούς τους μήνες. Καταρχάς να σας σημειώσω ότι αναμένεται στις 14 Οκτωβρίου η ανακοίνωση αφενός για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία πιθανότατα θα κυμαίνεται στα 25 με 30 λεπτά το λίτρο, και αφετέρου για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά περίπου 20% σε όλους τους δικαιούχους. Ο Πρωθυπουργός ακολούθως διευκρίνησε ότι η προτεραιότητα είναι πετρέλαιο θέρμανσης κίνησης και αμόλυβδη. Δεν κάνουμε από τώρα τις ανακοινώσεις διαβεβαίωση, γιατί περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσουν οι τιμές. Παράλληλα, εξετάζεται και η παράταση μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου της κρατικής επιδότησης κατά 15 λεπτά το λίτρο για τον ντίζελ, και συνεχίζονται βεβαίως και διαβουλεύσεις με την αγορά για την επέκταση μέχρι και το τέλος του έτους της συμφωνίας για τις μειώσεις των τιμών σε βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού. Την ίδια ώρα να υπενθυμίσω ότι στις αρχές του νέου έτους του 2027 αναμένεται να καταβληθεί και η επιδότηση στο βιομηχανικό ρεύμα. Να αλλάξουμε θέμα και να περάσουμε τώρα στην ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας. Θα το δούμε και πολύ πιο αναλυτικά στην οικονομική μας ειδησιογραφία, στην τρίτη μας στήλη. Πάντως να μεταφέρω, πράσινο φως για την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής της Ελλάδας, ώστε να καλύπτει πλέον και τα μέτρα ενίσχυσης ενεργειακής ασφάλειας, έδωσαν μόλις εχθές οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνεδρίαση του ECOFIN στο Λουξεμβούργο. Αυτή η ρήτρα, την οποία και η Ελλάδα εφαρμόζει ήδη για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών, διευρύνεται τώρα με σύσταση του Συμβουλίου που επιτρέπει στη χώρα να αποκλίνει από τους μέγιστους ρυθμούς αύξησης των καθαρών δαπανών της. Η ρήτρα δεν συνεπάγεται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, παρά επιτρέπει στην Ελλάδα να δαπανίσει από εθνικούς πόρους πέραν του ορίου που θέτουν οι δημοσιονομικοί κανόνες, χωρίς η απόκληση να προσμετράται τελικώς εις βάρος της χώρας. Σύμφωνα με το κείμενο της σύστασης, η πρόσθετη αυτή ευελιξία για την ενέργεια δεν μπορεί να υπερβεί το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και το 0,6% σωρευτικά έως και το τέλος του 2028, εντός του συνολικού ορίου του 1,5% του ΑΕΠ που ισχύει ήδη έτσι κι αλλιώς και για τις αμυντικές δαπάνες, να προσθέσω από τη μεριά μου. Η ευελιξία αφορά μόνο μέτρα που ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος και επιταχύνουν και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και όχι την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Πολλά περισσότερα θα δούμε, όπως σας είπα, και στην τρίτη μας στήλη με τα οικονομικά μας θέματα.
Πριν όμως αυτό, θέλω να δούμε και άλλο ένα θέμα σχετικό. Με συγχωρείτε, γιατί είναι σημαντικό. Από την επόμενη τώρα εβδομάδα θα αρχίσουν να υλοποιούνται τα μέτρα στήριξη των οικοκυριών για να ανταποκριθούν στις αυξημένες λόγω πληθωρισμού υποχρεώσεις του χειμώνα. Οι διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάντως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αποσκοπούν στο να δημιουργηθούν και τα περιθώρια για ακόμα περισσότερα μέτρα. Έχω και ένα χαρακτηριστικό ρεπορτάζ που αυτό θα το δούμε στα διεθνή μας για να δούμε τι αναφέρθηκε από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, να κρατήσουμε ότι από τις 15 Οκτωβρίου ξεκινά επίσημη χειμερινή περίοδος και το βασικό ζητούμενο είναι το πώς θα στηριχθούν τα νοικοκυριά για να ξεπεράσουν τον δύσκολο χειμώνα λόγω ακρίβειας. Η παράταση της επιδότησης σε αμόλυβδη και ντίζελ αποσκοπεί στο να συγκρατηθούν οι τιμές στην Αγγλία, καθώς η επίπτωση στον πληθωρισμό είναι τεράστια. Το ίδιο μάλιστα ισχύει και για το πετρέλαιο θέρμανσης, γι' αυτό και θα ανακοινωθεί και η επιδότηση της τιμής του με 25 με 30 λεπτά, ώστε να πέσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο, όπως προαναφέραμε και στο πρώτο μας ρεπορτάζ. Όλες αυτές λοιπόν οι επιδοτήσεις, σημειώνω και υπενθυμίζω ξανά, θα επικαιροποιηθούν και στο τέλος του Οκτωβρίου. Να συνεχίσουμε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής, τον Νίκο Ανδρουλάκη, διότι το Καστελόριζο επισκέφθηκε μόλις εχθές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στέλνοντας μήνυμα για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας σε Αιγαίο αλλά και Ανατολική Μεσόγειο. Πρώτος σταθμός τώρα της περιοδίας του ήταν το σχολείο του νησιού, όπου συνομίλησε και με εκπαιδευτικούς και μαθητές, ενώ έπαιξε και μπάσκετ με τα παιδιά. Στην συνέχεια, αυτό λεπτομέρεια. Στην συνέχεια επισκέφθηκε και το στρατόπεδο Λοχεία Πεζικού Νικολάου Σάβα και το περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο. Σε δηλώσεις του ακολούθως από το ακριτικό νησί, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, καθώς στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες που ισχύουν χωρίς εξαιρέσεις. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε αναθεωρητικές λογικές που αμφισβητούν, όπως είπε, τα δικαιώματα της χώρας στην προστασία των θαλασσών και των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, τονίζοντας ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογήσει παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε επίσης ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, σημειώνοντας ωστόσο πως αυτές μπορούν να οικοδομηθούν μόνο πάνω στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Και να παρακολουθήσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα την σφοδρή κριτική τώρα που σημειώθηκε από την αντιπολίτευση στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την οικονομία και όλα τα εθνικά θέματα. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως κυβερνητική προτεραιότητα, υπενθυμίζω, τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη και του δύσκολου χειμώνα, όπως είδαμε και στο πρώτο μας ρεπορτάζ. Ενώ απάντησε και στην κριτική Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα. Το ΠΑΣΟΚ τώρα ανέφερε πως οι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό τόνισε σε επίσημη ανακοίνωση το κόμμα και σημειώνει ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Στην ανακοίνωσή του, μάλιστα, το κόμμα του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης που δεν πράσινε άλογα, καλό θα ήταν να μην ξεχνάει τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του και απαρίθμησε κάποια από αυτά. Ακολούθως, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης για ακόμα μία φορά απέδειξε ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Αυτό υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχόλιο του σε συνέντευξη, αναφορικά με την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, που θα δούμε και σε πολύ λίγο τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πρωθυπουργού με αφορμή τη συνέντευξή του για τα ελληνοτουρκικά και το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, κατηγορώντας τον για άγνοια της πραγματικότητας και λανθασμένες εκτιμήσεις. Και το ΚΚΕ αναφέρθηκε στο θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο, που το ενέταξε εντός εισαγωγικών αυτό το θετικό αποτύπωμα. Αφορά αποκλειστικά τους οπλοβιομήχανους των ΗΠΑ, που θα εισπράξουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ, τους εφοπλιστές, τους ενεργειακούς και άλλους ομίλους που προσδοκούν νέα κέρδη από τον κάθετο διάδρομο και τις άλλες συμφωνίες της πολεμικής ατζέντας. Αυτό τόνισε έτσι με κατηγορηματικό τρόπο το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του μόλις εχθές. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων από τις τοποθετήσεις κάποιων κομμάτων αναφορικά με την κριτική και την κριτική που σημείωσαν και εξαπέλυσαν απέναντι στον Πρωθυπουργό. Η ελληνική τώρα αριστερή συμπαράταξη εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνω, με αφορμή τη συνέντευξή του για τα ελληνοτουρκικά. Υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να απαξιώσει τις ανησυχίες για τα F-35, ενώ υπενθυμίζει την υπόθεση της πώλησης F-16 στην Τουρκία, σημειώνοντας
τονίζοντας ότι παρόμοιες προειδοποίησεις στο παρελθόν είχαν διαψευθεί από την κυβέρνηση, αλλά τελικά επιβεβαιώθηκαν. Απορρίπτει παράλληλα η Ελλάς τον ισχυρισμό του Μητσοτάκη ότι ο Άλεξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία ξεκίνησε το 2014. Ενώ υποστηρίζει ότι κατά την περίοδο 17 με 19 αναλύθηκαν πρωτοβουλίες που συνέβαλαν στην επιβολή αμερικανικών περιορισμών προς την Άγκυρα. Αυτά μεταξύ άλλων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και περνάμε σε ένα τελευταίο θέμα. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, την άμεση και ολοκληρωμένη διεύρυνση των περιστατικών στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την ανησυχία για την πιθανή διαρροή αερίου. Αναφέρεται στην ομόφωνη απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για την αναστολή λειτουργίας του συγκροτήματος μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, τονίζοντας ότι αυτή επιβεβαιώνει και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και κλείνουμε λοιπόν κάποια από τα πολιτικά θέματα που παρακολουθήσαμε σε αυτό το πρώτο μας δεκάλεπτο. Μόλις ξεκινήσαμε άλλωστε και το καθημερινό μας μαγκαζίνο, θα συνεχίσουμε στο μεταξύ σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Την σκυτάλη θα πάρει η εσωτερική επικαιρότητα, θα κινηθούμε στο ίδιο κλίμα, θα δούμε περισσότερα θέματα και πολιτικής και εσωτερικής βεβαίως ειδησιογραφίας. Μένετε εδώ σε λίγα δευτερόλεπτα, είμαστε πίσω εδώ στις επάλξεις.

Και παραμένουμε εδώ, παραμένουμε στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στο ίδιο κλίμα, για να συνεχίσουμε μόλις τώρα, όπως σας προανέφερα, σε αμέσως επόμενο δεκάλεπτο, στην αμέσως επόμενη στήλη της εσωτερικής επικαιρότητας, η οποία μόλις τώρα παίρνει την σκυτάλη εδώ στον Ι 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να πω ξανά καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να καλωσορίσω και όσους από εσάς συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας. Και πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα, που έχει να κάνει

όλοι μαζί με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, ανέφεραν χαρακτηριστικά και μεταξύ άλλων οι αλλοίς. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, γιατί θέλω να δούμε και τα νέα μέτρα στήριξης προς τον κλάδο τους, σύμφωνα και με τον κύριο Πρωτοψάλτη. Πρόσθετα μέτρα στήριξης, επιβεβαίωση για τους αλλοίς, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, με τις σχετικές ανακοινώσεις, όπως είπε, να αναμένονται και το προσεχές διάστημα. Στο επίκεντρο βρίσκονται, να σας ενημερώσω, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, η οικονομική ενίσχυση των επαγγελματίων του κλάδου και τέλος η συνέχιση της επιδότησης για την προμήθεια δικτυών. Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου βρίσκεται, είπε, σε διαρκή διάλογο με τους εκπροσώπους των αλλιέων, αναζητώντας και πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Όπως σημείωσε, οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν από τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σκίνα. Υπενθύμησε επίσης ότι μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των αλλιών την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση προχώρησε μέσα σε μία εβδομάδα στον διπλασιασμό της επιδότησης για τα καύσιμα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπήρχαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Εξήγησε ότι η ενίσχυση, βέβαια, από αποφασίστηκε δεν καλύπτει το αίτημα των αλλιών για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο. Ωστόσο, η κυβέρνηση εξετάζει και πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες έχει δεσμευτεί να ανακοινώσει σύντομα. Ένα ακόμα τώρα ζήτημα, το οποίο απασχολεί τον κλάδο, αφορά την επιδότηση για την προμήθεια δικτυών, επαναλαμβάνω και σημειώνω, η οποία και ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους παράκτιους αλλοίς. Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα, τα προηγούμενα 3 χρόνια διατέθηκαν και συνολικά περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ για τη συγκεκριμένη δράση. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος, δεν υπήρχαν διαθέσιμοι πρόσθετοι πόροι για την συνέχισή του και, όπως ανέφερε, το αίτημα των αλλοίων εξετάζεται ξανά, ενώ αναζητούνται και νέες πηγές χρηματοδότησης. Υπάρχει και η έκκληση για αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Αναφέρθηκε σε αυτές τις κινητοποιήσεις ο Γενικός Γραμματέας. Εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει αποκλιμάκωση προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά και να περιοριστούν και οι επιπτώσεις και στην τροφοδοσία και στις τιμές των ψαριών, όπως σημείωσε. Παραμένουμε, με συγχωρείτε, είμαστε συντονισμένοι στο θέμα. Το παρακολουθούμε στενά και από την νέα εβδομάδα θα έρθουμε και με νεότερα που σίγουρα θα υπάρξουν για το εν λόγω θέμα. Πάμε σε ένα τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στους Αγίους Οδόρους, σημειώθηκε στην Motor Oil εχθές. Κατέληξε μάλιστα και ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά από την έκρηξη, θυμίζω, που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής εχθές σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Οδόρους. Την ίδια ώρα, σοβαρά τραυματίας παραμένει και ο δεύτερος εργαζόμενος που έχει διασωληνωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Αναφορικά με το χρονικό, να σας πω ότι καταρχάς, σε μια σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι τραυματίστηκαν κοντά στη διάρκεια εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εκτινάχθηκε από αποσυμπίωση αερίου χωρίς ανάφλεξη ένα καπάκι, με αποτέλεσμα τον σοβαρό αυτό τραυματισμό τους. Με βάση λοιπόν το ρεπορτάζ, οι δύο εργαζόμενοι που δούλευαν σε εργολαβικό συνεργείο έκαναν εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτες θερμότητα στην μονάδα. Με ασθενοφόρο της εταιρείας, οι δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αρχικά στην Κόρινθο και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου ο ένας εργαζόμενος άφησε την τελευταία του πνοή και ο δεύτερος, όπως σας είπα, βρίσκεται σοβαρά τραυματίας στο Θριάσιο νοσοκομείο. Θα δούμε και τις εξελίξεις και τα νεότερα που θα προκύψουν από την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα, καθώς κλειστό παρέμεινε χθες Παρασκευή, καθότι συνεχίζονται και οι τεχνικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν και όλα τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, σε γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς. Στο συγκρότημα, να σας θυμίσω ότι φοιτούν περίπου 4.000 μαθητές, ενώ εργάζονται περίπου 400 εκπαιδευτικοί. Τα μαθήματα μάλιστα πραγματοποιούνται πια εξ αποστάσεως μέσω τηλεκπαίδευσης, μέχρι να δοθεί και το πράσινο φως από τις αρχές για την επαναλειτουργία των σχολείων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες στο μεταξύ διενεργούν εκτεταμένους τεχνικούς ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου, πραγματοποιώντας και αρκετές δοκιμές αντοχής και στεγανότητας, με στόχο να εντοπιστεί τελικώς η πηγή του προβλήματος. Τα πρώτα αποτελέσματα, πάντως, μέχρι ώρες αναμένονται. Αναμένονται μέσα στο επόμενο 24ωρο. Ωστόσο, τα οριστικά πορίσματα εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμα έως και το βράδυ της Κυριακής που μας έρχεται. Τότε θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις για την

επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες. Τώρα, άλλο ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Λεωφόρο Θηβών. Τραγικό θάνατο βρήκαν ένας 28χρονος και μη 24χρονη τα ξημερώματα της Παρασκευής σε τροχαίο δυστύχημα. Σημειώθηκε, όπως σας προανέφερα, στη Λεωφόρο Θηβών στο ρεύμα προς Πειραιά. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το ξημέρωμα, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 28χρονος με στην επιβάτηδα την 24χρονη εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι οποίες και ερευνώνται από τις αρχές. Να περάσουμε στην υπόθεση Μαζονάκη στο σημείο αυτό, καθότι στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών, στην υπόθεση του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή, προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πρώην της αντισαγγελίας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Αναλυκότερα, ήδη διαβιβάστηκε και στην εισαγγελία διάταξη της αρχής, με την οποία δεσμεύονται και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών, περιλαμβανομένης και της τραπεζικής στηρίδας που διατηρήσουν σε κατάστημα τράπεζας στο Κολονάκι κοντά στο ιατρείο τους, ενώ παράλληλα διερευνά και 4 ακόμα αδικήματα. Ο κ. Βουλιώτης έστειλε έγγραφο τόσο στο κτηματολόγιο για να εντοπιστεί ακίνητη περιουσία των κατηγορούμενων, όσο και στις ασφαλιστικές εταιρείες για να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Τώρα, κατηγορηματικά διαψεύδει πλευρά του γιατρού τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εντοπισμό τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό, με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Με ανακοίνωσή του, ο πληροεξούσιος δικηγόρος του γιατρού, ο κ. Αγαπινός, χαρακτηρίζει την πληροφορία απολύτως αναλυθή και ανυπόστατη, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός στο εξωτερικό, ούτε στο όνομα του εντολέα του, ούτε στο όνομα νομικού προσώπου συμφέροντο του. Αυτά μεταξύ άλλων, λοιπόν, για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και κάποιες επιπλέον εξελίξεις που έχουν προκύψει. Λοιπόν, να σας πω ότι στη σύλληψη ενός 65χρονου οδηγού αστικού λεωφορείου προχωρήσε ένα αστυνομική της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων μετά την ταυτοποίησή του σε βίντεο που αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο και τον εμφάνιζε μάλιστα να παραβιάζει 2 ερυθρούς σηματοδότες τηλεοφόρου Μεσογείων. Σύμφωνα με την Ελλάδα, στο βίντεο καταγράφηκε το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου στο ύψος συμβολής της λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Χαλανδρίου, και σε αυτό ο οδηγός φέρεται να πραγματοποιεί επικίνδυνες εναλλαγές λωρίδων κυκλοφορίας και να παραβιάζει και 2 ερυθρούς σηματοδότες, θέτοντας και σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελέα και σε βάρος του έχει σχηματιστεί και η δικογραφία. Για την υπόθεση τώρα του Φίλιππου Καμπούρη, για να δούμε κάποιες επιπλέον εξελίξεις, καθότι υπενθυμίζω ζημιά στον εύκο τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων ευρώ κατηγορείται πως προκάλεσε το κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του που έχουν προφυλακιστεί. Ο δικηγόρος του την ίδια ώρα, Απόστολος Λίτρας, δήλωσε πως η υπόθεση αφορά οφειλές και ότι ο πελάτης του δεν έχει περιουσιακά στοιχεία. Αυτό ανέφερε ο δικηγόρος του χαρακτηριστικά. Να θυμίσουμε επίσης πως η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε κατά περίπτωση του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και των συγκατηγορούμενων του διώξεις για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξης και συγκρότησης εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Για να δούμε και το χρόνο μας. Τώρα 9:56 πρώτα λεπτά. Και θα κλείσουμε, λοιπόν, με αυτό το θέμα, καθότι ο χρόνος μας μετρά αντίστροφα. Ολοκληρώσαμε, λοιπόν, στο σημείο αυτό και κάποια από τα εσωτερικά θέματα που απασχόλησαν, λοιπόν, σήμερα. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο break. Θα έρθει και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, να πάρουμε τις ανάσες μας και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε ακόμα πολλά να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ βεβαίως, στην ενημερωτική μας εκπομπή στον Ίζεν 7,2 μέχρι και τις 2 πάμε παρέα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, παραμένουμε κανονικότατα στη ροή μας, παραμένουμε στο κλίμα μας, εδώ στον Ίσιν 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή, όπου και συνεχίζεται, θυμίζω. Και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και τα βλέπουμε όλα αναλυτικά. Εμείς κάναμε ένα σύντομο break λίγο πριν, ακούσαμε και την επιτυχία μας, ακούσαμε το Flowers από Miley Cyrus, έτσι για να πάρουμε και λίγο τις ανάσες μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία, αλλά είμαστε πίσω για να συνεχίσουμε μόλις τώρα με την τρίτη κατά σειρά στήλη της εκπομπής. Θυμίζω κιόλας στο σημείο αυτό ότι έχουμε παρακολουθήσει τα δύο μας πρώτα δεκάλεπτα με τα πολιτικά και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη για να δούμε και να παρακολουθήσουμε και τις πιο κέρυες οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν στην σημερινή ειδησιογραφία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα που έχει να κάνει με την ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, καθότι το πράσινο φως έδωσε και έλαβε μάλλον η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία εξέλιξη θα πω που αναμένεται και να επικυρωθεί στη συνεδρίαση του ECOFIN και ανοίγει και τον δρόμο ταυτόχρονα για περαιτέρω επενδύσεις που προσεγγίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως και το έτος 2028. Σε δήλωσή του τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρεκάκης, χαρακτήρισε την εν λόγω απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας, τονίζοντας ότι επιβεβαιώνει με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία της χώρας αλλά και την δυνατότητά της να διαμορφώνει ευρωπαϊκές πολιτικές. Όπως ανέφερε ακολούθως, η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής επιτρέπει την υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων για την μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και την στήριξη, όπως καταλαβαίνετε, όλων εμάς, των πολιτών και των επιχειρήσεων όταν αυτό απαιτείται. Σύμφωνα και με κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών, τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, προκειμένου να συμπεριληφθούν και μέτρα που να συμπεριληφθούν παρεμβάσεις που ενισχύουν με αυτόν τον τρόπο την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Το σχετικό αυτό αίτημα είχε υποβληθεί, να θυμίσω, είχαμε δει και αναλυτικό ρεπορτάζ στις 6 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Οι νέες παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους και εξαιρούνται από τα όρια αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Πλαισίου. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το στοιχείο το συγκεκριμένο μας θέμα. Θέλω να περάσουμε τώρα στις σκουριές της Χαλκιδικής, όπου μόλις χθες έκανε και επίσκεψη και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, να θυμίσω. Τι συνέβη τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Το μεταλλείο χρυσού και χαλκού των σκουριών στη Χαλκιδική περιλαμβάνεται πια στα 46 νέα στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών που επίλεξε μόλις εχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας μάλιστα τη δεύτερη λίστα στις Βρυξέλλες. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε την παραγωγή γαλλίου από την Μέτλεν ως ένα από τα 3 χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις πρώτες ύλες. Αυτά τα νέα έργα βρίσκονται σε 16 κράτη-μέλη, να σας μεταφέρω, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και επελέγησαν από 102 αιτήσεις για έργα εντός της Ένωσης. Το έργο πιο συγκεκριμένα των σκουριών αναπτύσσεται από την Ελληνικός Χρυσό στη γατρική της καναδικής όμως εταιρείας Eldorado Gold. Η στρατηγική του αξία μάλιστα για την Ένωση αφορά το χαλκό, μία από τις 17 πρώτες ύλες που η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζει κομβικές, χαρακτηρίζει στρατηγικές αναφορικά με το συγκεκριμένο πλαίσιο. Σύμφωνα με την Επιτροπή, θα απαιτήσουν τα συγκεκριμένα αυτά έργα επενδύσεις κεφαλαίου ύψους περίπου στα 21,1 δισεκατομμύρια ευρώ από δημόσιους και έπειτα ιδιωτικούς πόρους. Αυτά μεταξύ άλλων για το συγκεκριμένο θέμα. Και πάμε να συνεχίσουμε. Θέλω να περάσουμε στα επικαιροποιημένα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό. Θα μου δώσετε κάποια δευτερόλεπτα, γιατί ξέρετε, η τεχνολογία με την τεχνολογία αντιμετωπίζουμε κατά καιρούς και προβλήματα. Λοιπόν, είμαστε φανταστικά. Άνοιξε και το θέμα μας και πάμε να δούμε αναλυτικά τα στοιχεία. Καθότι η σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε στο 5%. Σε αιτήσια βάση, έτσι, από αύξηση 3,8% που ίσχυε τον μήνα Αύγουστο, έναντι αύξηση του 1,9%.
10% που ίσχυε πέρσι το Σεπτέμβριο του έτους 2025. Το πληθωρισμό όθησαν, όπως καταλαβαίνετε, οι ανατιμήσεις στην ενέργεια που διαχύθηκαν και σε μία σειρά από υπηρεσίες, ενώ συγκρατημένες σχετικά με τις αυξήσεις ήταν τα τρόφιμα και τα είδη διατροφής. Παράλληλα, η αύξηση κατά 2,1% του πληθωρισμού μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου προϊονίζεται περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις για το επόμενο διάστημα, όπως πολύ καλά φανταζόμαστε. Ειδικότερα σε ένα έτος πάντως καταγράφηκαν μεταξύ άλλων και οι εξής ανατιμήσεις: ηλεκτρισμό στο 15%, το φυσικό αέριο στο 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανση στο 53,2%, τα στερεά καύσιμα στο 7%, το πετρέλαιο κίνηση στο 38,8% και η βενζίνη στο 22,5%, ποσοστά που καταλαβαίνετε μαρτυρούν όλη αυτή την επιτάχυνση που σημείωσε ο πληθωρισμός για τον μήνα Σεπτέμβριο. Αλλάζουμε κλίμα. Θέλω να συνεχίσουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με το Rebrain Greece. Για τη λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στην προσεχή δράση εξωστρέφειας Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο. Σε αυτή την εκδήλωση θα συμμετέχουν 28 σημαντικοί επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται ουσιαστικά στην Ελλάδα και προσφέρουν εκατοντάδες εξειδικευμένες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας προς τους πολίτες που ζουν στο Μόναχο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν μέσω και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της διοργάνωσης, ενώ στόχος του Rebrain Greece είναι η διασύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και... Ναι, βέβαια, στο εξωτερικό, με επιχειρήσεις όμως οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν έτσι στελέχη για τις κέρυες αυτές θέσεις. Οι συμμετέχοντες επίσης θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν και για τις επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας, να πραγματοποιήσουν και διαζώσεις συνεντεύξεις, αλλά και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφή τους στην Ελλάδα. Λοιπόν, Rebrain Greece από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί, επαναλαμβάνω ξανά, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο. Θα επιστρέψουμε ξανά σε αυτό το θέμα και με περισσότερα στοιχεία για να κάνουμε και το καθιερωμένο reminder. Λοιπόν, να συνεχίσουμε στη συνάντηση Πιερακάκη Κοβέση οπωσδήποτε απευθείας από το Λουξεμβούργο και να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ μας. Στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τώρα στο Λουξεμβούργο βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπου εκεί συναντήθηκε και με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελία Λάουρα Κοβέση. Όπως γνωστοποίησε και με ανάρτησή του στο επίκεντρο της συζήτησης, βρέθηκαν κυρίως η προστασία των ευρωπαϊκών πόρων και η σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών αλλά και των ευρωπαϊκών θεσμών. Όπως ανέφερε, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αποτελεσματική λειτουργία της δικαιοσύνης αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, όπως υπογράμμισε ο κύριος Πιερακάκης. Συνεχίζουμε σε ένα θέμα που μας αφορά καθημερινά και έχει να κάνει με τις συναλλαγές τώρα Άιρις, καθότι έχουμε κάποιο νέο πλαίσιο, κάποια νέα στοιχεία για τη μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις. Έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας, όπως σας είπα, με περισσότερες από 126 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικής αξίας 11 δισεκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2025, σύμφωνα και με τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν. Η ευκολία και η ταχύτητα της υπηρεσίας, ωστόσο, δημιουργούν ερωτήματα για την φορολογική αντιμετώπιση των χρημάτων που μεταφέρονται από λογαριασμό σε λογαριασμό. Πότε χρειάζεται προσοχή, τι πρέπει να αναγράφεται στην αιτιολογία και τι ισχύει για τα χρήματα που στέλνουν οι γονείς στα παιδιά τους ή ένας φίλος προς έναν άλλον φίλο, είναι ερωτήματα κέραια. Συναλλαγές τώρα μέσω Άιρις δεν φορολογούνται, θυμίζω, αυτομάτως μόνο και μόνο επειδή πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Καθοριστικό στοιχείο είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς και το αν τα χρήματα αυτά αποτελούν εισόδημα, επιστροφή εξόδων, δωρεά ή γονική παροχή. Δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις και για το τι ισχύει για το χαρτζιλίκι στα παιδιά και τους φοιτητές, όπως επίσης και μεταφορές χρημάτων μεταξύ αδελφών και μεταξύ αδελφών και τρίτων, και αυτό είναι ένα μέρος που εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο αυτό, οπότε δίνει διάφορα έτσι στοιχεία και παραμέτρους και διευκρινήσεις σχετικά με τις συναλλαγές μέσω Άιρις, οι οποίες αυξάνονται καθημερινά. Για να δούμε το χρόνο μας, 9:34 πρώτα λεπτά, περνάμε στο τελευταίο μας θέμα που έχει να κάνει με τους συνταξιούχους και αφορά ιδιαίτερως γιατί έχει να κάνει με τα τρία κριτήρια για το επίδομα των 400 ευρώ. Τα τρία ειδικά κριτήρια μπαίνουν
φέτος στο επίκεντρο για την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ. Της ενίσχυσης αυτή θα πω που χαρακτηρίζεται και ως 13η Εθνική Σύνταξη σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Πάντως, η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση των εισοδηματικών και των περιουσιακών περιορισμών, γεγονός που διευρύνει με αυτόν τον τρόπο και, σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων. Για την πληρωμή του Νοεμβρίου θα εξεταστούν, να έχετε στο μυαλό σας πλέον, κυρίως ηλικία, το είδος της σύνταξης και για τους νέους τώρα συνταξιούχους η ύπαρξη οριστική σύνταξη του Σεπτεμβρίου του 2026. Κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Σχετικά με αυτό το ρεπορτάζ θα επιστρέψουμε και την επόμενη εβδομάδα για να δούμε και περισσότερα στοιχεία και αναλυτικότερο ρεπορτάζ. Για την ώρα λοιπόν, εμείς παραμένουμε εδώ, παραμένουμε στον Ίζ 97,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σε λίγα δευτερόλεπτα επιστρέφουμε με την διεθνή επικαιρότητα να παίρνει τον σκητάλη. Μένετε εδώ και σε πολύ λίγο είμαστε πίσω για να τα δούμε όλα αναλυτικά, να δούμε και τι συμβαίνει και στον κόσμο.

Και περνάμε λοιπόν προς ολοταχώς στην διεθνή επικαιρότητα, όπως σας προανέφερα, η οποία μόλις τώρα θα βρεθεί στο επίκεντρο για να δούμε και αναλυτικά και τι συμβαίνει στον κόσμο μέσα από κάποιες έτσι κέρυες διεθνείς ειδήσεις που απασχόλησαν και έτρεξαν για σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα. Υπενθυμίζω και για όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας, εδώ συχνότητά μας τονίζει 97,2. Συνεχίζουμε με την ενημερωτική μας εκπομπή μέχρι και τις 2 και παρακολουθούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας θέμα. Θα περάσουμε στην Ισπανία. Μόλις τώρα, καθότι θέλω να σας μεταφέρω ότι πολυαριθμοί εργατικοί και κοινωνικοί φορείς σε ολόκληρη τη χώρα συμμετείχαν μόλις εχθές Παρασκευή στο λεπτό υγιής που οργανώθηκε από την Ένωση Ενοικίαστων και τα Συνδικάτα. Στη μνήμη της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, της 87χρονης γυναίκας που πέθανε στη Μαδρίτη λίγες μέρες μετά από τον σάλο που προκλήθηκε όταν εκδιώχθηκε και από το σπίτι της που ζούσε επί 70 ολόκληρα χρόνια. Οι περισσότερες τώρα από τις συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν έξω ακριβώς από κατατόπους έδρες των προαναφερθέντων συνδικάτων, τα οποία και χαρακτήρισαν την υπόθεση της Μαρή Κάρμεν ως κοινωνική αδικία και αποτυχία του συστήματος, ενώ παράλληλα παρακινούσαν και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη γενική απεργία που έχει προκηρυχθεί για τις 11 Νοεμβρίου την Κυριακή, καθώς η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί αντίδραση, όπως μαρτυρούν, όπως αναφέρουν. Επίσης, σε όλη την Ισπανική επικράτεια, να σημειώσουμε, οργανώνονται και διαμαρτυρίες προς τιμήν της με αγρυπνίες και μηνύματα αντίστασης σε άλλες εξώσεις, ώστε να μην υπάρχουν άλλες Μαρή Κάρμεν. Στις εκδηλώσεις μνήμης αρνήθηκαν να συμμετάσχουν μέλη του Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox. Ο Δήμαρχος της Μαδρίτης, που προέρχεται και από συγκεκριμένο χώρο, χαρακτήρισε τις κινητοποίησεις φάρσα, καθώς ορισμένα κόμματα χρησιμοποιούν τον θάνατό του για πολιτικούς σκοπούς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και συνεχίζουμε από την Ισπανία, πάμε στην Γαλλία με τις μαθητικές κινητοποιήσεις. Να συνεχίζονται, παρακολουθούμε όλα τα ρεπορτάζ αναλυτικά τις εξελίξεις όλη αυτή την εβδομάδα. Τώρα, σύμφωνα με μέσα διεθνή που παρακολουθούσα και λίγο πριν, αναφέρθηκαν στους μαθητές λυκείου που συμμετέχουν στις κινητοποίησεις στην Γαλλία, λέγοντας πως ανήκουν κυρίως στη γενιά που γεννήθηκε μεταξύ του 8 και του 11. Αυτά τα παιδιά έχουν ήδη βιώσει διαδοχικές ανατροπές από την πανδημία COVID-19 έως και την ταχύ εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρουν νεολαία που υποφέρει, Γαλλία που υποφέρει, εντελώς άφραγγη, εντελώς εξοργισμένη, θυσιασμένη. Νεολαία σημαίνει καταδικασμένο μέλλον. Στη μεγάλη αυτή διαδήλωση στο Παρίσι την Τρίτη που σημειώθηκε, τα σλόγγαν ήταν αυτά που σας προανέφερα και ήταν γραμμένα σε χαρτόνι, αποτύπωταν την δυσφορία ουσιαστικά που νιώθουν πάρα πολλοί μαθητές. Από την αρχή στο μεταξύ των κινητοποιήσεων, στα μέσα του Σεπτεμβρίου κάπου, οι μαθητές του Λυκειού διαμαρτύρονται για τις συνθήκες μάθησης και απαιτούν και περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση, ελαφρύτερα προγράμματα αποκατάστασης ανθυγινών κτηρίων και την κατάργηση της Εθνικής Πλατφόρμας Εισαγωγής στην Γαλλική Ανώτατη Εκπαίδευση. Πέραν από τα επιμέρους αυτά αιτήματα, μήπως τα συνθήματα των μαθητών, ωστόσο, ερώτημα, εκφράζουν και την βαθύτερη δυσαρέσκεια που νιώθει ολόκληρη αυτή η γενιά, όχι μόνο για την παιδεία, για την κοινωνία γενικότερα, για την καθημερινότητα. Μία ανάγκη να ακουστεί ίσως περισσότερο η φωνή μπροστά σε ένα μέλλον που τις προκαλεί τη συγκεκριμένη γενιά και αβεβαιότητα και φόβο. Ένα ερώτημα που δεν τίθεται μόνο για τη χώρα της Γαλλίας, τίθεται για την πλειοψηφία, θα πω, των ευρωπαϊκών χωρών και βεβαίως εντάσσω μέσα σε όλα αυτά και την Ελλάδα. Σε έναν κόσμο τώρα που γίνεται όλο ένα και πιο βίαιος, οι έφηβοι έρχονται αντιμέτωποι και με καταιγισμό ειδήσεων και συγκλονιστικές εικόνες από την Ουκρανία, από την Γάζα και το Σουδάν, αναφέρουν και πολλοί ειδικοί. Σύμφωνα με το βαρόμετρο της Ipsos για την ψυχολογική κατάσταση των εφήβων, το οποίο και δημοσιεύτηκε μόλις τον Μάρτιο, το 41% των νέων ηλικίας 11 έως και 15 ετών δηλώνει ότι αισθάνεται άγχος για τη γεωπολιτική κατάσταση. Η ίδια έρευνα αποκαλύπτει ότι το 39% αυτών ανησυχεί για την κατάσταση του πλανήτη και πολλοί από αυτούς έχουν ήδη κινητοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για να καταδικάσουν και την πολιτική αδράνεια. Την πολιτική αδράνεια που σημειώνεται απέναντι στην κλιματική κρίση και όχι μόνο, συμμετέχοντας σε πορείες για το κλίμα, για το περιβάλλον και πολλά ακόμα. Το σύστημα Parkour Soup βρίσκεται στο προσκήνιο. Είναι μια πλατφόρμα που δέχεται και κριτική από ένα μεγάλο μέρος των
μαθητών και της νέας γενιάς, σύμφωνα και με την έρευνα. Κοινωνιολόγοι αναφέρουν ότι οι νέοι αυτοί μεγαλώνουν σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι δεν ακούγονται αρκετά. Ουσιαστικά χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη νεολαία παραμελημένη. Εξού και όλες αυτές συνέδεσε μάλλον τις ψυχολογικές αυτές συνθήκες με τις κινητοποιήσεις, με την αντίδραση της νέας γενιάς, όχι μόνο για την παιδεία. Η παιδεία είναι ένας βασικός πυλώνας, παιδεία και υγεία, όχι όμως μόνο για αυτούς τους πυλώνες και τους τομείς, αλλά γενικότερα τη δυσαρέσκειά τους για την κοινωνία. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων με μια σύντομη έρευνα που είδαμε, που σχετίζεται κιόλας με τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο στην Γαλλία. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στις Βρυξέλλες, γιατί μεγάλη διαδήλωση με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές στις Βρυξέλλες κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Μπραντεβέβερ, ενώ στο περιθώριό της σημειώθηκαν και πάρα πολλά επεισόδια μεταξύ μαυροφορεμένων νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων. Στη διαδήλωση συμμετείχαν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές, καθώς και μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις περικοπές και τις αλλαγές στην κοινωνική πολιτική, στον τομέα της υγείας αλλά και της εκπαίδευσης. Σύμφωνα μάλιστα με την αστυνομία, στους δρόμους βελγικής πρωτεύουσας βγήκαν να διαμαρτυρηθούν περίπου 30.000 άτομα, ενώ τα συνδικάτα εκτιμούν ότι η συμμετοχή του κόσμου έφτασε τις 50.000. Η πορεία ξεκίνησε περίπου στις 11 το πρωί εχθές από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και κατευθύνθηκε προς άλλους σταθμούς της περιοχής. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε τώρα στην Κομισιόν με ένα θέμα που... σχετίζεται και με την χώρα μας. Το μεταλλείο τώρα χρυσού και χαλκού των σκουριών στην Χαλκιδική περιλαμβάνεται να σας μεταφέρω στα 46 νέα στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών που επιλήξε μόλις εχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας και αυτή τη δεύτερη λίστα στις Βρυξέλλες. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος ανέφερε την παραγωγή γαλλίου από την Μέτλεν ως ένα από τα τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί εφαρμογή τη ευρωπαϊκή αυτή πολιτική για τι πρώτε ύλε. Να σας σημειώσω ότι τα νέα αυτά έργα βρίσκονται σε 16 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Επελέγησαν από 102 αιτήσει για έργα εντό τη Ευρώπη και σύμφωνα με την Επιτροπή θα απαιτήσουν και επενδύσει κεφαλαίου ύψου περίπου στα 21,1 δισεκατομμύριων ευρώ από δημόσιου και ιδιωτικού φορεί και πόρου. Με την προσήκη του στο Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο, φτάνει 93 στρατηγικά έργα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία προστίθενται και 13 έργα σε τρίτες χώρες. Χαρακτηριστικά και πιο συγκεκριμένα για το έργο των σκουριών, το οποίο αναπτύσσεται από την Ελληνικός Χρυσό στη γατρική της Καναδικής Eldorado Gold, πρόκειται για μια στρατηγική του, όπως λένε, αξία για την Ένωση, αφορά τον χαλκό, μία από τις 17 πρώτες ύλες που η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζει εξαιρετικά στρατηγικές. Περνάμε στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης σε αμέσως επόμενο θέμα και ρεπορτάζ, γιατί στη Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης Πέμπτης παραπέμπονται και οι αποφάσεις για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, καθώς οι διαφορετικές όλες αυτές προσεγγίσεις των κρατών μελών που παρακολουθούμε και καθημερινά κυριάρχησαν και στην χθεσινή συνεδρίαση, στην πρόχθεσινή, με συγχωρείτε, συνεδρίαση του Eurogroup. Στο τραπέζι τώρα των Υπουργών Οικονομικών τέθηκε η κοινή πρόταση της Ελλάδας και της Ιταλίας, θυμίζω, για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στοχευμένα μέτρα στήριξης των οικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η συζήτηση στο μεταξύ παραμένει ανοιχτή, με ζητούμενο την στήριξη των πολιτών χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Το θέμα αναμένεται να εξεταστεί επίσης και σε επίπεδο ηγετών κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα στις 15 και στις 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Οπότε πολλά περισσότερα νεότερα και εξελίξεις θα δούμε από την επόμενη εβδομάδα. Για να παρακολουθήσουμε τώρα την συνάντηση που την τοποθέτηση του Βλαντιμίρ Πούτιν σε Πεζεσκιάν. Την ετοιμότητα τώρα της Ρωσίας να συμβάλλει στην διαθέτηση του πολέμου στην Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Είχαν μια συνάντηση μόλις εχθές με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν πριν από την Περιφερειακή Σύνοδο Κορυφής που διεξήχθη μόλις εχθές. Ο Πούτιν υποστήριξε, να σας πω, ότι το Ιράν καταβάλει πραγματικές προσπάθειες για να τερματιστεί η σύγκρουση, η οποία και άρχισε στα τέλη του Φλεβάρι. Από την πλευρά του, Μασούτ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του παραμένει
δεσμευμένη στον διάλογο, σημειώνοντας ωστόσο ότι κάθε φορά που διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ, αυτές επιτίθενται ξανά, σύμφωνα με το Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης ΙΡΙΠ. Την ίδια ώρα, ο υπαρχηγός των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ότι τα στενά του Ορμούζ, βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δικών τους δυνάμεων, το υπογράμμισε αυτό, και ότι οι χερσαίες ναυτικές και αεροδιαστημικές δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης σε συνεργασία με το Ιρανικό στρατό είναι υπεύθυνες για την προστασία και την άμυνα της περιοχής. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων με κάποια από τα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα που παρακολουθήσαμε σε αυτή την τέταρτη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Θα έρθει και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, να πάρουμε και τις ανάσες μας και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες εδώ βεβαίως στον Easy 97,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή.

πολύ καλή μέρα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα στον Easy 97,2 και στο καθιερωμένο μας ραντεβού, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Λοιπόν, επιστρέψαμε, όπως καταλάβατε, επιστρέψαμε στο πόστο μας έπειτα από το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε. Ακούσαμε στο μεταξύ και την επιτυχία μας, τον Next Summer από Damiano David, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy. Πήραμε λίγο τις ανάσες μας, αλλάξαμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία, αλλά ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας, να επιστρέψουμε στην πρώτη τελευταία μας στήλη και να παρακολουθήσουμε μόλις τώρα αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και βεβαίως θα ακολουθήσει και η αναλυτική πρόγνωση καιρού. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ επίσης σε όλους και σε όλες. Έχουμε μπει για τα καλά στην τροχιά του σήμερα Σάββατο, σήμερα 10 του μήνα. Ελπίζω να ξεκουραστείτε και να γεμίσετε μπαταρίες και να περάσετε ένα πανέμορφο σουκού, θα σας ευχηθώ εγώ. Εμείς πάμε τώρα όμως στα αθλητικά μας, πάμε να περάσουμε στην ειδησιογραφία μας και θέλω να ξεκινήσουμε οπωσδήποτε με τον Γιάννη Αντετοκούμπο και με ένα πολύ ωραίο μήνυμα που έστειλε ο Greek Free προς τις νέες γενιές, προς τους νεαρούς παίκτες του μπάσκετ. Μίλησε λοιπόν σε εκείνους και για το μπάσκετ αλλά και την πορεία του στο NBA, θέτοντας και ως στόχο για τον εαυτό του να φτάσει στο top 10 όλων των εποχών. Μάλιστα, έχοντας ήδη βρεθεί στη λίστα με τους 75 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούμπο υποστήριξε ότι είναι πλέον στο top 20 όλων των εποχών, αλλά σημείωσε ότι η σκληρή δουλειά είναι αυτή που τον οδήγησε στην επιτυχία. Δεν ήμουν ο κορυφαίο πικ, είπε. Δεν ήμουν ρόκι τη σεζόν, δεν ήμουν όλα αυτά, αλλά θα σας πω ένα πράγμα. Είμαι στο top 20 όλων των εποχών, θα πάω στο top 10. Όλα έχουν να κάνουν με το ταξίδι. Πώς θα γίνεσαι δηλαδή καλύτερος κάθε μέρα. Ο τρόπος που κοιμάσαι, είπε, ο τρόπος που περπατάς, ο τρόπος που ανασένεις, που μιλάς στην οικογένεια και στους φίλους σου. Στον προπονητή σου όλα αυτά παίζουν ρόλο. Δείτε τη διαδρομή. Δείτε τη διαδρομή μου. Ήμουν ένα αδύνατο παιδί, είπε, από την Ελλάδα. Κανένας δεν ήξερε το όνομά μου. Δεν μπορούσαν ούτε να προφέρουν ουσιαστικά το όνομά μου, είπε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Αλλά ξέρω ένα πράγμα. Είτε έρθει η επιτυχία είτε η αποτυχία, εγώ θα δουλέψω. Όλα έχουν να κάνουν, είπε, με τη σκληρή δουλειά. Δεν μπορείς να κλέψεις αν δεν δουλέψεις σκληρά. Δεν θα τα καταφέρεις. Αν πιστέψεις τη δουλειά σου, θα συμβεί, σας το υπόσχομαι. Δεν έχει σημασία από που θα ξεκινήσεις. Μη συγκρίνετε τον εαυτόν σας με τους άλλους. Ο καθένας έχει τη δική του πορεία. Ο καθένας έχει το δικό του ταξίδι. Είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα, να πω εγώ. Ένα ουσιαστικό, συγκινητικό ταυτόχρονα, άκρο συναισθηματικό και βεβαίως με ένα πολύ ωραίο τρόπο, γιατί έδωσε και πολλά παραδείγματα. Δεν έμεινε μόνο στην αθλητική δράση, έμεινε γενικότερα στην καθημερινότητα και στην στάση μας ως άνθρωποι, και νομίζω ότι αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό που έχει πετύχει πρωτίστως ο Γιάννης Αντετοκούμπο και έπειτα όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πολύ ωραίο μήνυμα από τον Greek Free προς τις νέες γενιές και πάμε να συνεχίσουμε σε επόμενο θέμα μας τώρα. Θέλω να δούμε την τοποθέτηση και το πώς σχολίασε ο Τέντι Σέριχαμ τον δικό μας Μπάμπι Κοστούλα. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς όλων των εποχών στην Αγγλία, ο Τέντι Σέριχαμ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μπάμπι Κοστούλα και τον ανέδειξε ως top επιλογή για τη Manchester United. Έχοντας γράψει και ο ίδιος μάλιστα την δική του ιστορία με τη φανέλα της ομάδας, ο Τέντι Σέριχαμ σχολίασε τις ανάγκες των κόκκινων διαβόλων, αλλά ταυτόχρονα ξεχώρισε έτσι πολύ ψηλά τον Μπάμπι Κοστούλα για τις εμφανίσεις του με την Brighton, με την οποία μετράει 4 γκολ αλλά και 3 ασίστ την φετινή σεζόν. Και θέλω να δούμε και να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό ένα παρασκήνιο που έχει προκύψει στην Μπαρτσελόνα και τον Ραφίνια, γιατί θυμίζω ότι τραυματίστηκε στο φιλικό της Βραζιλίας με την Αυστραλία με το πρόβλημά του να μην είναι σοβαρό ωστόσο. Σύμφωνα όμως με τον προπονητή της ομάδας, Χάνσι Φλίκ, ο παίκτης θα χάσει τα 2 επόμενα παιχνίδια των Καταλανών. Ο Ραφίνια λοιπόν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον δεξιό μυρό σύμφωνα με το ρεπορτάζ και δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε στο σημερινό ματς πρωταθλήματος της Μπαρτσελόνα με την Χετάφε, ούτε όμως στην αναμέτρηση του Champions League με την Γαλατά Σαράι που είναι δρομολογημένο για την 3η 13 του μήνα στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, οι εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, αλλά οφείλουμε, όπως είπαν οι ειδικοί, να είμαστε προσεκτικοί μαζί του, καθώς την περασμένη σεζόν ταλαιπωρήθηκε αρκετά από 3 τραυματισμούς. Πρέπει λοιπόν να τον προσέχουμε, επομένως δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε σήμερα αλλά ούτε και την Τρίτη, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός, ο οποίος και άφησε κάπως και αιχμές για την καταπώνηση του 30χρονου επιθετικού.
η Μπαρτσελόνα. Συνεπώς θα κρατήσει το Ραφίνια στα πίτς, αφού μπροστά υπάρχει και ένα βεβαρημένο πρόγραμμα, να θυμίσω. Μετά τα παιχνίδια με Χετάφη και Γαλάτα Σαράι, οι πρωταθλητές της Ισπανίας έχουν μια δύσκολη έξοδο στην έδρα της Μπέτις, στο μεγάλο μάτς με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεζερμέν στο Champions League, αλλά και το κλασικό με την Ρεάλ στην Λα Λίγκα. Οπότε η Ραφίνια έχει τεθεί υπό έναν προστατευτικό ιστό της ομάδας. Το ευχόμαστε λοιπόν γρήγορη επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Πάμε στον Τάσο Δουβίκα. Πάμε στον Τάσο Δουβίκα, γιατί σας έχω εξελίξεις και νεότερα. Καθότι μετά από σχετική εισήγηση του προπονητή, η διοίκηση της ΚΟΜΟ συμφώνησε τελικώς με τον ατζέντη του Τάσου Δουβίκα για την επέκταση του συμβολαίου του Έλληνα επιθετικού. Σύμφωνα μάλιστα με όσα αναφέρουν τα ιταλικά μέσα και τα ρεπορτάζ που παρακολουθούσαμε, η ΚΟΜΟ πέτυχε και τη μονοετή επέκταση του συμβολαίου του Τάσου Δουβίκα μέχρι και το 2030, επιβραβεύοντας το και με αύξηση των αποδοχών του για τις εξαιρετικές εμφανίσεις. Ο 27χρονος Έλληνας διεθνής φορ εντυπωσιάζει άλλωστε στη Serie A, καθώς σε συνολικά τώρα 63 συμμετοχές έχει πετύχει 22 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 5 assist. Εμείς να το ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία στην συνέχεια λοιπόν με την ομάδα της ΚΟΜΟ και στην πορεία του. Τώρα ξέρετε, αναμένουμε και το ντέρμπι των αιωνίων να έρχεται κατά φθάνη, και ήταν αναμενόμενο τώρα και έγινε πράξη, όπως αναφέρει και η μεριά της ΠΑΕ Ολυμπιακός από τους οπαδούς τους, ότι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα γίνει σε κατάμεστες εξέδρες. Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν δεν έχει πραγματικά απολύτω εισιτήριο, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει και το επίσημο sold out μόλις εχθές για το μεγάλο match της 6ης αγωνιστικής της Super League. Νομίζω έχει να γίνει ένας πολύ μεγάλος χαμός για αυτό το match και θα επιστρέψουμε από την επόμενη εβδομάδα εδώ στην καθιερωμένη μας εκπομπή και θα δούμε και αναλυτικά και όλες τις εξελίξεις που θα προκύψουν, και σίγουρα θα είναι πολλές. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε στα νέα του τένις και στον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος να σας μεταφέρω ότι νίκησε σχετικά εύκολα τον 32χρονο Βέλγο Κίμερ Κόπεγιανς στον πρώτο γύρο της Σανγκάης και θα αντιμετωπίσει και τον Λουτσιάνο Νταρντέρι τώρα στον δεύτερο γύρο του τουρνουά. Ο αγώνας του Τσιτσιπά τώρα με το νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη έχει οριστεί για σήμερα το μεσημέρι, το μεσημέρι του Σαββάτου 10 του μήνα, 1 η ώρα Ελλάδας. Τσιτσιπάς και Νταρντέρι, να θυμίσω ότι είχαν συναντηθεί και πέρσι στο τουρνουά Χάλε της Γερμανίας, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής εκεί είχε πάρει νίκη, αλλά έτσι με μια δύσκολη νίκη, να προσθέσω, στα τρία αυτά σετ, και γι' αυτό το θέμα θα επιστρέψουμε από τη νέα εβδομάδα για να δούμε και τι μελιγενέστε και όλες τις εξελίξεις που θα προκύψουν. Για να δούμε και το χρόνο μας, 7:51 πρώτα λεπτά, είμαστε μια χαρά και πάμε να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα αθλητικής επικαιρότητας. Τώρα η δεύτερη μέρα της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να δίνει και συνέχεια στο αίτητο σερί του και να παραμένει και στην κορυφή της κατάταξης της EuroLeague. Η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν βρίσκεται μόνη της όμως στην πρώτη θέση της EuroLeague, μαζί της είναι και η εξαιρετική Βαλένθια, η οποία άλλαξε προπονητή και σχεδόν όλο το ρόστερ της στην κυριολεξία, ωστόσο συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να κερδίζει. Φενέρμπαχτσε και Παρτιζάν γνώρισαν εκείνες μάλλον την πρώτη του ήττα στη φετινή διοργάνωση, ενώ η Real Madrid πανηγύρισε την πρώτη της νίκη και ξεκόλλησε επιτέλους και από τον πάτο της βαθμολογίας. Πρώτη νίκη και για τη Μακάμπη, και πλέον όλες οι ομάδες έχουν πανηγυρίσει έστω και ένα θετικό αποτέλεσμα. Πολλά συγχαρητήρια να ευχηθούμε εμείς σε όλες αυτές τις ομάδες, και τις δικές μας και τις διεθνείς από τη μεριά μας. Λοιπόν, την ίδια ώρα, εντάξει, να κάνουμε και μια υπενθύμηση ότι ο Μουστάφα Φάλ ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε στο ξεκίνημα της σεζόν και αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς τον έβαλε τελικώς στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού και στο δεύτερο δεκάλεπτο τον έριξε και στη μάχη. Τον έριξε στο παρκέ στη θέση του Ματίας Λεσόρ. Στην πρώτη προσπάθεια πάντως κέρδισε δύο βολές, αλλά στόχησε και στις δύο, ωστόσο στη συνέχεια κάρφωσε και την μπάλα για να κερδίσει
αρέσει όλο το χειροκρότημα των φίλων του Τριφυλλιού. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα μας, τα αθλητικά ρεπορτάζ. Την αθλητική δισογραφία παρακολουθήσαμε μόλις τώρα κάποια από τα θέματα τα οποία και απασχόλησαν για σήμερα. Και να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, όπου ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται αίθριος, με λίγες ωστόσο νεφώσεις, οι οποίες μπορεί και να αυξηθούν σταδιακά από το μεσημέρι. Υπάρχει και μία πιθανότητα να σας πω για τοπικές βροχές, απογευματινές όμως προς βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως από νότιες, νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, με ένταση που δεν ξεπερνάει τα 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 27, ενώ η ελάχιστη θα κυμανθεί στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Ας το απολαύσουμε τώρα αυτό το σκηνικό καιρού, γιατί ξέρετε, από την Κυριακή κάπου αργά το απόγευμα, ας πούμε εμείς από την Δευτέρα για να είμαστε μέσα, ότι αλλάζει πάλι το σκηνικό καιρού, θα περάσουμε πάλι στα φθινοπορεινά έτσι γεγονότα και στις φθινοπορεινές, στη φθινοπορεινή μάλιστα ατμόσφαιρα, οπότε ας το χαρούμε λοιπόν τώρα. Ολοκληρώσαμε και αυτή την στήλη μας, ολοκληρώσαμε και αυτό το πρώτο τελευταίο μας δεκάλεπτο, ωστόσο εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον 97,2, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα αλλάζουμε κλίμα, περνάμε και στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού για να ολοκληρώσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε στον Easy φυσικά 97,2.

Και πάμε λοιπόν να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θέματος και του πολιτισμού, να αλλάξουμε κλίμα μόλις τώρα, αφού το ολοκληρώσαμε και το σύνολο των ενωτήτων που αφορούν επικαιρότητα και ειδησιογραφία, και να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Λοιπόν, για τα δύο πρώτα γεγονότα που έχω να σας προτείνω, καλλιτεχνικά φυσικά, θα κάνουμε απόβαση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, γιατί αυτό το σουκού έρχεται το Printed Athens Art Weekend, το οποίο και επιστρέφει για τέταρτη φορά μάλιστα και έχει ήδη καθιερωθεί και αγαπηθεί ως ένα από τα πιο ζωντανά σημεία συνάντησης της εγχώριας εικαστικής τέχνης. Περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες και δημιουργούς παρουσιάζουν έργα που κινούνται ανάμεσα στο design, την εικονογράφηση, τη μεταξωτυπία, το streetwear, αλλά και την ανεξάρτητη εκδοτική σκηνή. Οπότε θα ανακαλύψετε έργα σε αυτούς τους τομείς σήμερα Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με είσοδο ελεύθερη. Το αμέσως επόμενο τώρα Σαββατοκύριακο έρχεται κάτι ακόμα. Έρχεται στην 7η έκδοση του το Athens Art Book Fair, το οποίο θα πραγματοποιηθεί φέτος με την μορφή μιας ειδικής, θα σας πω, τοπικής έκδοσης, αφιερωμένη στην ανάδειξη και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής καλλιτεχνικών εντύπων. Σάββατο 17 και Κυριακή λοιπόν 18 του Οκτώβρη θα εστιάσει στην εντοπιότητα, θα παρουσιάσει 46 καλλιτέχνες, μικρά και μεγάλα μάλιστα εκδοτικά εγχειρήματα, αλλά και πολιτιστικούς φορείς, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά και από Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Μυτιλίνη, Σύρο, αλλά και από άλλες έτσι πολιτιστικές πόλεις, θα πω, που έχουν πολύ ψωμί σε αυτόν τον τομέα. Οπότε και για το επόμενο Σάββατο και την Κυριακή, ξέρετε πολύ καλά τι θα κάνετε στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα κλίμα και να περάσουμε στα θεατρικά μας και στην παράσταση Ο Θάνατος και η Κόρη του Αριέλ Ντόρφμαν, γιατί έκανε πρεμιέρα μόλις εχθές Παρασκευή. Βρεθήκαμε, την παρακολουθήσαμε στο Θέατρο Αθηνών. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ψυχολογικά θρίλερ σε σκηνοθεσία των Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Τα σημαντικότερα ψυχολογικό θρίλερ του σύγχρονου Παγκόσμιου Θεάτρου. Να προσθέσω τους τρεις ρόλους του έργου, ερμηνεύουν η Εμίλιο Χιλάκη, Σταθνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριαγκός, σε μια παράσταση που δεν θέλω να σας αποκαλύψω πολλά, αλλά θα σας πω ότι φωτίζει αυτά τα σκοτεινά όρια ανάμεσα στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση. Με αριστοτεχνικό τρόπο, με τους ρόλους τους, οι τρεις ηθοποιοί πραγματικά μας κρατούν με συνεχείς ανατροπές, αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι και την τελευταία στιγμή, και αφήνουν όλο το κοινό να αναρωτιέται διαρκώς την αλήθεια και τι όχι. Θα σταματήσω εδώ και σας οθώ να παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση. Έχει πολύ νόημα, είναι εξαιρετική. Εμείς την απολαύσαμε, Ο Θάνατος και η Κόρη του Άριελ Ντόρφμαν. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού, κάποιες από τις προτάσεις που είδαμε μόλις τώρα στο τελευταίο μας τρίλεπτο. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για την επόμενη εβδομάδα εδώ στον Ίζεν 7,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση, γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
2: ή να πάρεις
1: στήριξη. Οπότε δεν θέλω να πάρω.
2: Και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.